0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Τώρα σου χάνεις με τις ματιές σου. Εμένα ποτέ σου δεν θα με τρελάνεις. Όποια κι αν είσαι, τους πόθους σου σβήσαι.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: άλλος ένας τυχερός βρέθηκε και κέρδισε 200 ευρώ μετρητά.
1: Μαρινάκη, καλή σου μέρα.
2: Καλημέρα.
3: Γεια σου Μαρίνα.
1: Μαρίνα, γιατί είμαστε πάρα πολύ καλά. Γιατί γελάς?
2: Γιατί και εγώ θα είμαι καλά μάλλον.
1: γιατί θα είσαι καλά?
2: Γιατί μάλλον κάτι κέρδισα.
1: Τι κέρδισες Μαρίνα?
2: Ναι, κανένα 200.
1: 200 ευρώ με τριτά Μαρίνα. Ναι. Συγχαρητήρια. Και καλοφάγοντα σου ευχόμαστε τα 200 ευρώ.
0: Μήπως είσαι εσύ ο επόμενος μεγάλος τυχερός? Η ημέρα χωρίς επανάληψη, μόνο στον Love.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Άκου. Αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

ώρα είναι 5. Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Για μισό, μην το κλείσεις.
1: Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
2: Σωστά το πας. Love 97,5.
1: Μπράβο. Συνεχίζουμε. Disco.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Θέλεις 80s και 90s επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Η ώρα είναι 6. Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.
1: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
2: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
1: Σίγουρα?
2: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε:
1: Κίνηση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες. Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες. Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

24 ώρες το 24ωρο. 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

0: Άλλος ένας τυχερός βρέθηκε και κέρδισε 200 ευρώ μετρητά.
1: Χριστινάκη.
2: Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Χριστίνα, που τρως μπισκότα από ό,τι έμαθα.
2: Καλημέρα,
1: Χριστινάκη μας, τι κάνεις?
2: Καλά, είμαι εδώ, κατά Θεό, τώρα που σας ακούω ακόμα καλύτερα.
1: Γιατί είσαι ακόμα καλύτερα, Χριστίνα?
2: Κάτι μου έρχεται στο μυαλό, νομίζω.
3: Για πες.
1: Τι σου έρχεται, Χριστίνα?
2: Μήπως κέρδισα ένα δώρο κι εγώ.
3: Κάτι κέρδισε.
1: Τι δώρο, Χριστίνα?
2: 200 ευρώ.
1: Κέρδισες 200 ευρώ, Χριστίνα. Ναι, Χριστίνα. Ναι, Χριστινάκη μας, ναι.
0: Μήπως είσαι εσύ ο επόμενος μεγάλος τυχερός? Η ημέρα χωρίς επανάληψη, μόνο στον Love 97,5.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πουν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

0: επιστήμη.
1: Τρελάνε μας.
2: Τίποτο, τίποτο.
1: Μεχάρα μου.
3: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
4: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Duro-Stick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Duro-Stick D32 και ρογμές τέλος.
5: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
4: Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.

στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι, σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Καλό πρωινό σε όλους. Καλημέρα σε όλη τη μεγάλη παρέα του Love 97,5. Πρωινό Πέμπτης, παρακαλώ. Παραμονή Παρασκευής,
1: ναι,
0: δηλαδή σήμερα. Χαρά μεγάλη, όπως καταλαβαίνετε.
1: Ναι.
0: Χαρά δις μεγάλη, όπως καταλαβαίνετε. Και έχει πάει 7 του μηνός, παιδιά.
1: Είναι...
0: Καλημέρα, Ιωάννα μου.
1: Καλημέρα, Δημήτρη.
0: Τι θες να πεις, δηλαδή. Τι
1: ότι είναι η πιο ωραία μέρα της εβδομάδας, η Πέμπτη.
0: Η Πέμπτη,
1: Σας το έχω ξαναπεί. Η παραμονή της Παρασκευής είναι η πιο ωραία μέρα της εβδομάδας.
0: Γιατί τώρα αυτό, συγγνώμη.
1: Αυτό λοιπόν, κοίταξε να δεις τώρα.
0: Αισθάνεσαι ότι τελειώνει η εβδομάδα, ότι έχει μείνει άλλη μία μέρα.
1: Ναι, καταρχάς. Το έχω φιλοσοφήσει να ξέρεις λίγο αυτό. Δηλαδή, ναι, γενικά, ρε παιδί μου, και στις διακοπές, ας πούμε, παράδειγμα, το διάστημα λίγο πριν τις διακοπές είναι επίσης φανταστικό. Περνάς και τις διακοπές, πολύ ωραία.
0: Ναι, και μετά είναι πίκρα.
1: Ναι, μετά, όταν ξεκινήσουν διακοπές, σημαίνει και αντίστροφη μέτρηση ότι πρέπει να ξαναγυρίσεις.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Προσμονή...
0: Η προετοιμασία είναι πολύ ωραία. Ναι,
1: ακριβώς. Κάπως έτσι λοιπόν είναι και η παραμονή Παρασκευής, γι' αυτό την αγαπάω.

0: τι μου θυμίζει. Μου θυμίζει αυτό που λέμε για τις γιορτές. Που λέμε, ρε παιδί μου, α, έρχονται τα Χριστούγεννα, έρχονται τα Χριστούγεννα, έρχονται τα Χριστούγεννα και μετά τελειώνει και την επόμενη μέρα λέει συγγνώμη. Αυτό ήταν όλη αυτή η ιστορία. Ναι, παιδιά, γιατί όλο το προηγούμενο είναι.
1: Η προσμονή, είναι. Όλα τα λεφτά.
0: Η ημέρα εκείνη θα περάσει, 24 ώρες είναι. Όμως η προσμονή για να φτάσει μέχρι εκεί.
1: Ακριβώς. Ναι. Έχει όλη τη γλύκα αυτή, την ανυπομονησία, τον ενθουσιασμό.
0: Αλλά αυτό έχει πέμπτη για σένα.
1: Αυτό έχει πέμπτη για μένα,
0: μάλιστα,
1: λοιπόν.
0: Πάρα πολύ ωραία. Ωραία. Αναλύσαμε και τα ψυχολογικά μας. Πολύ ωραία.
1: Άσχημα είναι. Αυτά είναι πολύ ωραία.
0: Το κάνουμε εμείς.
1: Άμα είναι να αναλύουμε τα δύσκολα τα ψυχολογικά, δεν θέλω. Αυτά είναι ωραία.
0: Αυτά είναι ωραία. Ναι, ναι,
1: είναι χαρούμενα πράγματα.
0: Όντως,
1: και εφημπρίο διάθεση. Τι να λέμε. Καλημέρα, Γιωργάκο, είπαμε στον Γιώργο.
0: Καλημέρα και στον Γιώργο μας. Καλημέρα. Μέχρι τις 10 να μείνετε μαζί μας εδώ στον Love 97,5. Θα είμαστε μαζί και αυτό το πρωινό με πάρα πολύ ωραία πράγματα, με παιχνίδια, με διαγωνισμούς, με δώρα, με τα δικά μας τα οποία φέρνουμε καθημερινά.
1: Και εφημπρίο διάθεση, αισιοδοξία και παραμονή Παρασκευή με προσμονή για Σαββατοκύριακο.
0: Έτσι. Μέχρι τις 10 εδώ στον Love 97,5 Ιουάννα Τσέλιγκα.
1: Δημήτρης Ψεματικάς.
0: Καλό πρωινό σε όλους.

0: Εδώ είμαστε στον Love 97,5. Καλημέρα σας, καλό πρωινό σε όλους, παιδιά. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Μιας και το συζητήσαμε εμείς η Ιουάννα,
1: ναι.
0: Θέλω να δω αν και ο κόσμος αισθάνεται έτσι για την Πέμπτη. Αισθάνεστε το ίδιο για την Πέμπτη? Ότι είναι μια πάρα πολύ ωραία μέρα. Ότι είναι μια μέρα προσμονής για την Παρασκευή.
1: Για το Σαββατοκύριακο.
0: Ναι. Γιατί από τις έρευνες που έχουμε διαβάσει και το έχουμε πει πολλές φορές στην εκπομπή, η Πέμπτη είναι η πιο δύσκολη μέρα της εβδομάδας.
1: Πιο κουραστική.
0: Πιο κουραστική.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Βέβαια είχαν προσθέσει, θυμάσαι εκείνη την έρευνα, είχαν προσθέσει και το ερωτική.
1: Ναι.
0: Οπότε λίγο γινόταν καλύτερο.
1: Γιατί πάλι είναι αυτό τη προσμονή, κατάλαβε. Έχει πιο ερωτική διάθεση, γιατί λε, τάξη μου, και τι έγινε, και να ξενυχτήσουμε λίγο και να το
0: Παρασκευή είναι μια μέρα
1: έτσι.
0: Και γεια σου.
1: Ακριβώς.
0: Ναι. Εγώ θυμάμαι πάντως ότι η Πέμπτη παλιότερα, στα ωραία χρόνια που έχουμε ζήσει στα 80s και στα 90s, ήταν μια πάρα πολύ ωραία μέρα για έξοδο.
1: Ωραία.
0: Γιατί δεν είχε, θυμάμαι τότε, δεν είχε τον κόσμο το χαμό τη Παρασκευή,
1: ναι.
0: Δεν είχε το χαμό του Σαββάτου.
1: Ναι.
0: Ήταν μια πάρα πολύ ωραία μέρα που οι περισσότεροι την προτιμούσαν, για να μην σου πω και κάποιοι και Τετάρτη, αλλά το Πέμπτη ήταν εκεί πέρα που έβγαινε αρκετός κόσμος, γιατί ήταν λίγο καλύτερα τα πράγματα.
1: Εμένα ακόμα και τώρα μου αρέσει πολύ Πέμπτη.
0: Για έξοδο,
1: ναι, ναι, ναι,
0: για
1: πολύ,
0: έξοδο.
1: Πολύ.
0: Ωραία,
1: δηλαδή,
0: είναι ωραία,
1: πολύ
0: ναι.
1: Εύκολα θα κανονίσω κάτι για Πέμπτη. Πιο
0: α, ναι.
1: Εύκολα από Σάββατο, ας πούμε.
0: Α,
1: ναι, ναι, μ' αρέσει η Πέμπτη.
0: Μάλιστα.
1: Ένα ποτό, ένα σινεμά. Μπορείς λίγο, ρε παιδί μου, αντέχεις λίγο ψυχολογικά να ξενυχτήσεις.
0: Για Πέμπτη,
1: γιατί
0: μην ξεχνάμε ότι βγαίνανε και ταινίες. Κάθε Πέμπτη βγαίνανε και ταινίες. Και τώρα βγαίνουν Πέμπτη.
1: Μάλιστα.
0: Α, συνεχίζουν
1: έτσι. Παλιά Τρίτη ήταν, όχι.
0: Όχι, ήταν Πέμπτη. Ήταν Πέμπτη. Ταινίες πάντα βγαίνανε Πέμπτη. Το θυμάμαι γιατί ήμουν στα Βίλατ τότε και έκανα. Καλώς ήρθατε στα Βίλατ Σίνεμα.
1: Αλήθεια.
0: Βέβαια, εγώ. Από μένα έχετε κλειστά εισιτήρια, να ξέρετε. Για πάρα πολλά χρόνια. Εκεί που γινόταν χαμό στα Βίλατ Σίνεμα, να ξέρει, εγώ ήμουν η φωνή πίσω από όλα αυτά.
1: Τι λες τώρα. Μπράβο, πουλάκι μου, μπράβο. Πέμπτη λοιπόν βγαίνουν και τώρα.
0: Για την αίθουσα ένα, πατήστε ένα.
1: Θα μα πει τι έχουν κινηματογράφοι από σήμερα.
0: Όχι, δεν θα σου πω.
1: Λοιπόν, είναι πολύ ωραία μέρα η Πέμπτη.
0: Μάλιστα. Για να σα δω, 694-711-11 το νουμεράκι μα στο Viber. Μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σα για το αν αισθάνεστε έτσι για την Πέμπτη, ρε παιδί μου. Αν αισθάνεστε ότι είναι μια πάρα πολύ ωραία μέρα, αν αισθάνεστε ότι είναι μια ερωτική, αν αισθάνεστε ότι είναι μια πάρα πολύ κουραστική. Και ότι να φύγει, να ξεμπερδέψουμε, να πάμε στην Παρασκευή.
1: Ναι.
0: Ό,τι θέλει ο καθένας, ό,τι αισθάνεται για την Πέμπτη.
1: Πώς νιώθετε για την Πέμπτη?
0: Έτσι. Τι είναι για σας η Πέμπτη? Είναι μια ωραία μέρα? Είναι το ίδιο με τη Δευτέρα? Είναι χειρότερη από τη Δευτέρα? Είναι καλύτερη? Για να σας δω. 694-711-11.

0: Εσύ τι θα έκανες με 200 ευρώ?
1: Αν κερδίσω 200 ευρώ θα τα βάλω στην άκρη για τις διακοπές.
2: Η ημέρα χωρίς επανάληψη. Μόνο στον Love 97,5.

0: Α, Ιωάννα, να ξέρεις ότι πάρα πολλοί συμφωνούν μαζί σου. Yeah. Πάρα πολλοί συμφωνούν ότι η Πέμπτη είναι μια πάρα πολύ ωραία μέρα.
1: Ναι, ρε, είδα πάρα πολλά μηνύματα. Γιατί είσαι ένα τσακ πριν το Σαββατοκύριακο. Δηλαδή το φάγαμε το γάιδερο, πώς να σου πω.
0: Νομίζω ότι είμαστε στο ίδιο μούντο όλοι με την Πέμπτη.
1: Μπράβο.
0: Και βέβαια αυτό που είπαν και πάρα πολλοί που στείλανε μήνυμα, όντως η Πέμπτη είναι μια πάρα πολύ ωραία μέρα για σινεμά.
1: Για να βγεις.
0: Και για σινεμά.
1: Και για σινεμά.
0: Και για σινεμά είναι μια
1: ωραία.
0: Πάρα πολύ ωραία
1: Πάμε
0: μέρα.
1: Πάμε σινεμά σήμερα.
0: Λε σινεμά.
1: Ναι, γιατί να σου πω κάτι τώρα που το συζητάμε. Πολλέ μέρε το λέω αυτό το πράγμα να πάω ένα σινεμά. Έχω και 2-3 ταινίε που έχουν βγει και θέλω να δω.
0: Έχει το Michael Jackson, παιδί μου, δεν το έχουμε δει κιόλα.
1: Ωραία, θα πάμε να δούμε Michael Jackson.
0: Ένα Michael Jackson, οπωσδήποτε. Να το ξέρετε, να πάτε
1: τι
0: να δείτε.
1: Τι ώρα, θα μας πεις τι ώρα παίζει. Έχουμε...
0: Για την ταινία του Michael Jackson, πατήστε ένα.
1: Ένα, πάτησα.
0: Λοιπόν, όταν η ζωή τα φέρνει πάνω κάτω και έχει πατήσει ένα και όχι δύο, κατάλαβες, και θέλεις να ξέρεις ότι το σπίτι σου είναι προστατευμένο, με το Synet Home της Ιντέα έχει σιγουριά για το σπίτι και το περιεχόμενό του. Ασφάλιση περιεχομένου Easy Home μόνο από 20 ευρώ. Ιντέα, το συν στην ασφάλειά σου. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο Ιντέα.gr ή να συμβουλευτείτε τον ασφαλιστή σας. Και αφού σας είπα και αυτό το πάρα πολύ ωραίο έτσι για να γνωρίζετε, γιατί η ασφάλεια και του σπιτιού μας και του περιεχομένου, αλλά γενικότερα η ασφάλειά μας γενικά παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στη ζωή μας.
1: Και σημαίνει και ξενιασιά.
0: Και σημαίνει και ξενιασιά πάρα πολύ όμως. Πάμε εμείς τώρα να βγούμε στους δρόμους της Αθήνας να τσεκάρουμε κίνηση και καιρό.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Θυμίζω ότι στο κέντρο σήμερα κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα με μονό αριθμό κυκλοφορίας. Είναι 7 του μηνός. Κρανάκι, Ζωνούλα, δεν ξεχνάτε. Προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους. Και από ό,τι βλέπω αυτή την ώρα, έχουμε κίνηση στην παραλιακή. Όχι ιδιαίτερο πρόβλημα όμως. Έχουμε αναδιαστήματα έτσι μικρά μποτιλιαρίσματα. Πιο δύσκολα τα πράγματα είναι στην Κατεχάκη από Ηλιούπολη προς Καρέα. Αλλά από ό,τι βλέπω και στη Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά. Το κέντρο με πυκνή ροή, χωρίς όμως κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Να προσέχετε πολύ στους δρόμους, να μην ξεχάσετε Κρανάκι, Ζωνούλα και πάμε να δούμε τι γίνεται με τον καιρό.
2: Ο καιρός.
1: Στην Αττική σήμερα περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις από το μεσημέρι και μετά, οι άνεμοι νοτιάδες, η ένταση τους μέχρι 4 μποφόρ, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης από 12 έως 26 βαθμούς Κελσίου.
2: Η ημέρα χωρίς επανάληψη, μόνο στον Love 97,5. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ, κανένα τραγούδι δεν παίζει δεύτερη φορά. Το υποσχέθηκε ο διευθυντής. Αλλά αν γίνει λάθος, εσύ κερδίζεις 200 ευρώ μετρητά. Στείλε μήνυμα Viber στο 694-700-1111 με το ονοματεπώνυμό σου και το τραγούδι που άκουσες δεύτερη φορά. Η ημέρα χωρίς επανάληψη. Μόνο στον Love 97,5.
3: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
5: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Οδοντόκρεμες Colgate Total μόνο 1,98. Skip Large μόνο 8,29. Lenorma λακτικά 50 μεζούρες μόνο 3,94. Και εντομοκτώνα κατσαριδοκτώνα Τέζα αλλά και σκοροκτώνα Βαπόνα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
6: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρασκευάζει τα καλύτερα παγωτά και γλυκά της πόλης. Πολύτικο εκμεκ με παγωτό, Σικάγο, μαστίκ εκμεκ και σεράνο, γλυκά με διαχρονική αξία. Το ποδήλατο παγωτού με αμέτρητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Μόνο Πατησίων 339 στα Άνω Πατήσια.
7: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
8: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
9: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
10: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
9: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
11: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Λένορμαν 198, Αθήνα. Προσφορά, κάθε Τρίτη, η αμόλυβη 98 οκτανίων, μόνο ένα λεπτό ακριβότερα από την απλή αμόλυβη. Στρίκος. Δείτε όλες τις προσφορές μας και τις τιμές στο strikos.com.gr.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας, καλό πρωινό σε όλους παιδιά, καλημέρα σε όλη τη μεγάλη παρέα του Love 97,5. Λοιπόν, η Πέμπτη τελικά από ό,τι φαίνεται, από ό,τι τα μηνύματα τα οποία έχουν έρθει, για τους περισσότερους είναι πάρα πολύ καλημέρα. Όντως είναι καλημέρα. Δεν είναι τυχαία η έρευνα που έχει γίνει και δεν είναι τυχαίο και αυτό που λέμε κι εμείς. Εντάξει, δεν το είπαμε. Τυχαία, είμαστε κομμάτι της έρευνας, να ξέρετε.
1: Σωστά. Εμείς κάνουμε focus στο ερωτικό κομμάτι, όχι στο κουραστικό κομμάτι. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι είναι κουραστική. Γιατί εντάξει, έχεις δουλέψει 4 μέρες και τώρα.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, έχεις δουλέψει. Αλλά είναι αυτό που έλεγες το πρωί, ότι είναι η παραμονή της Παρασκευής. Κατάλαβες.
1: Είναι η παραμονή του Σαββατοκύριακου. Άλλο αέρα σου δίνει.
0: Λοιπόν, Ιωάννα, η ώρα έχει πάει 7:49. Πάμε τώρα να γυρίσουμε πίσω, να δούμε τι έχει γίνει σαν σήμερα, να τσεκάρουμε λίγο και το εορτολόγιο. Μου μείναν το πρωί. Καλώς ήρθατε στο μπιτατσίνο μας. Τι έγινε σαν σήμερα, Ιωάννα?
1: Εσύ θα μας πεις.
2: Τι έγινε σαν σήμερα?
0: Πάμε να γυρίσουμε πίσω. 7 Μαΐου του 1664, παιδιά. Σαν σήμερα, ο Λουδοβίκος ο 14ος της Γαλλίας ξεκινά την κατασκευή του Ανακτόρου των Βερσαλιών.
1: Το 1824, η περίφημη 9η Συμφωνία του Μπετόβεν κάνει πρεμιέρα στη Βιέννη.
0: 1840, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο Πιότρ Τσαϊκόφσκι, ο Ρώσος συνθέτης, ένας από τους σημαντικότερους δημιουργούς και ο πρώτος Ρώσος κλασικός συνθέτης που κέρδισε τόσο μεγάλη αναγνώριση εκτός της χώρας του.
1: Το 1895, ο Ρώσος φυσικός Αλέξανδρος Ποπόφ παρουσιάζει στην Αγία Πετρούπολη τον πρώτο ραδιοφωνικό δέκτη.
0: Και όλοι τι είπανε? Ποπόφ! Τι ωραίο είναι αυτό. 1940, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο Χάρη Κλίν, ο Έλληνας κωμικός.
1: Το 1953, στην Ελλάδα ιδρύεται η Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών, η γνωστή ΚΙΠ, η οποία τη δεκαετία του 80 θα μετονομαστεί σε Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών.
0: ΕΙΠ, ναι. 1977, σαν σήμερα, στην πρώτη θέση του Billboard Hot 100 βρίσκεται το τραγούδι των The Ingles, Hotel California.
1: Okay.
0: Να πω καλημέρα και στο φίλο μου τον Παναγιώτη. Καλημέρα. Κάθε φορά που μου στέλνει για τραγούδι μου λέει Hotel California. Hotel California,
1: αυτό.
0: Hotel California, ναι.
1: Okay. 1983, ο David Bowie φτάνει στο νούμερο 1 με το album Let's Dance.
0: 1986, σαν σήμερα, ο Καναδός Patrick Morrow γίνεται το πρώτο πρόσωπο που αναρριχήθηκε σε κάθε μία από τις 7 κορυφές του Everest. Δηλαδή, Everest, ο Καγκάουγκα. Σιγά μην πήγαινε εκεί. Ακογκάουγκα. Ναι, εν πάση περιπτώσει. Όρο Μακίνλεϊ, Κιλιμάντζαρο, Ελμπρού και όρο Βίνσεν και Πούντσακ. Έπρεπε να τα πω όλα αυτά.
1: Κορυφές.
0: Κορυφές. Ναι, ναι, ναι.
1: Ανέβηκε σε όλους.
0: Ανέβηκε σε όλες. Ναι. Αυτό.
1: Μπράβο.
0: Τελείωσε.
1: Όχι, εντάξει, το σκέφτομαι, είναι πολύ εντυπωσιακό.
0: Που πήγε σε όλα.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Δουλειά δεν έχει ο κόσμος, παιδί μου. Κάποτε όλα, κάποτε.
1: Δημόσιος υπάλληλος θα ήταν. 1988, ο Terence Trent D'Arby με το τραγούδι Wishing Well βρίσκονται στην κορυφή του Billboard Hot 100.
0: Μάλιστα. Και το 90, σαν σήμερα, στην πρώτη θέση του Billboard Hot 100 βρίσκεται και το τραγούδι Nothing Compares to You με τη φωνή της Sinead O'Connor.
1: Μια δημιουργία του Prince, λέει αυτό.
0: Ναι, ναι,
1: τραγούδι,
0: του Prince, βέβαια. Εννοείται.
1: Το 1992, τέλος, για να καταλήξουμε, το δερμάτινο μπουφάν το οποίο φορούσε ο Τζον Λένον στις συναυλίες των Beatles την περίοδο 1960-1963, πωλείται από τον Νίκο Κρίστης για 24.000 λίρες.
0: Μάλιστα. Αυτά λοιπόν όσον αφορά τη σημερινή ημέρα. Να τσεκάρω λίγο και το εορτολόγιο. Κανείς δεν γιορτάζει σήμερα. Δεν έχει κάτι. Ευτυχώς δεν φάτε γλυκό. Ευτυχώς γιατί έρχεται και η παραλία μπροστά μας. Είναι η μέρα μνήμης και τιμής για τους πεσόντες της αεροπορίας στρατού. Είναι η μέρα ενημέρωσης για την ψυχική υγεία των παιδιών και είναι και η μέρα κωδικών πρόσβασης.
1: Password Day.
0: Αυτά να μην τα ξεχνάτε, παιδιά. Αυτά είναι μεγάλη ταλαιπωρία. Πόσους κωδικούς πείτε μου.

0: Καλημέρα σας παιδιά, καλό πρωινό σε όλους. Καλημέρα σε όλη τη μεγάλη παρέα του Love 97,5. Έλεγα τώρα στα παιδιά αυτό που είπα πριν από λίγο και με τους κωδικούς. Λέω παιδιά, αυτό με το πράγμα με τους κωδικούς. Πόσους κωδικούς έχουμε, δηλαδή κωδικοί.
1: Για όλα.
0: Για όλα. Δηλαδή έχουμε την κάλυψη στους κωδικούς. Κωδικοί για τα τηλεοπτικά που βλέπουμε. Για το κινητό μας. Για τις τράπεζες.
1: Για όλα τα application.
0: Για όλα τα application. Δηλαδή πραγματικά πόσοι κωδικοί. Πόσοι κωδικοί. Κωδικοί για την εφορία, κωδικοί για το ΝΕΦΚΑ, κωδικοί για το. Παντού.
1: Κωδικοί για τις κάρτες. Κωδικοί για τα apps των τραπεζών.
0: Κωδικοί. Δεν υπάρχει δηλαδή.
1: Και τώρα το μεταξύ και κάποια social media ζητάνε κωδικό.
0: Ναι.
1: Δεν φτάνουν όλα τα άλλα.
0: Να πας και στο Messenger και σου λέει βάλε κωδικό για να δεις τα μηνύματά σου. Κάτσε, ρε φίλε.
1: Να βάλω κωδικό για ποιο λόγο. Να τα δει ποιο.
0: Μωρέα,
1: να σου λέει ποιο τα μηνύματα που ανταλλάσσω με τα.
0: Το πιο ωραίο είναι αυτό το face.
1: Face
0: που κάνουν, ναι, το Face ID, δηλαδή και να τελειώνει. Δηλαδή, εγώ είμαι, φίλε, εγώ είμαι.
1: Ναι.
0: Πρέπει να ξυπνήσει τραβά καμιά μέρα ή ξέρει, δεν είναι αυτό. Πρέπει να είσαι περιποιημένο. Όχι, δηλαδή.
1: Χθε είχα βάλει μια μάσκα, ομορφιά.
0: Ναι, σε κατάλαβε.
1: Όχι. Δεν άνοιγε. Όχι.
0: Δεν έβαγα, κατάλαβε αυτό. Δηλαδή, δεν μπορεί να φά καμιά μπουλιά να σου πριστεί κανένα τέτοιο.
1: Εκεί δεν λυπάσπορ.
0: Να σου πριστεί κανένα δόντι και πρέπει να θυμάσαι το πάσο. Εν τω μεταξύ, μου έχει κάνει FaceTime πάρα πολύ. Αν έχει κάνει Face ID πάρα πολύ. Και μετά, όταν κάποια στιγμή σου ζητήσει το κωδικό, δεν το θυμάσαι. Γιατί χρησιμοποιεί το πρόσωπο και μετά λε. Οχ, πού το έχω αυτό τώρα. Ποιος είναι ο κωδικός. Γι' αυτό πάει ο κόσμος. Κατάλαβες, πάνε και βαράνε όλη η ημερομηνία γέννησης και τελείωσε η ιστορία.
1: Και μετά έρχεται ο hacker.
0: Ναι, και το βλέπει. Μου λέει,
1: λέει καλώς ήρθατε.
0: Σου λέει, μου δίνετε λίγο την ταυτότητά σας. Παίρνει την ταυτότητα, εντάξει, μην ανησυχείτε. Πάει και
1: καλά.
0: Βαράει. 1978, τέλος. 1981. Κατάλαβες, ξέρει μετά το τετραψήφιο, ειδικά ότι είναι η ηλικία.
1: Δηλαδή πρέπει να έχουμε ένα τετράδι να σημειώνουμε μέσα τα πάντα.
0: Ναι, ρε, δεν υπάρχει τετράδιο, αυτό το πράγμα με τους κωδικούς.
1: Τουλάχιστον 50 σελίδες.
0: Απίστευε, κάθε φορά βάζει κάτι άλλο, κάτι άλλο, κάτι άλλο και το προσθέτει. Και μετά λες, συγγνώμη, πού τα έχω όλα αυτά. Δεν θυμάσαι Χριστό.
1: Εννοείται δεν θυμάσαι, τόσα που είναι.
0: Λοιπόν,
1: τέλος πάντων τώρα.
0: Η ώρα έχει πάει 7 και 58, θα παίξουμε.
1: Άντα, ας παίξουμε.
0: Μας κάλεσε τη χάρη,
1: αφού το θέλεις.
0: Κυρία, τι κατηγορία θα παίξουμε σήμερα στο Back to School.
1: Σήμερα τέχνες.
0: Τέχνες θα παίξουμε.
1: Ζουγραφική.
0: Τι μας περάσατε στη σχολή, καλή τεχνών. Δεν δίνουμε πανελλήνιες.
1: Είστε σαΐνια γι' αυτό.
0: Είμαστε σαΐνια. Τι ωραία που τα λέει την κυρία Πατάω Κουδούνη. Back to school.
1: Λοιπόν,
0: έλα,
1: σήμερα θέλω να μου πείτε ποιος ζωγράφισε τη Μόνα Λίζα. Εύκολο.
0: Εύκολο.
1: Θα σας
0: αυτό.
1: Δώσω και επιλογές.
0: Για να δω τώρα.
1: Ποιος ζωγράφισε, παιδιά, τη Μόνα Λίζα.
0: Για να σας
1: ο
0: δω.
1: Βίνσεντ Βαν Γκόγκ.
0: Ναι.
1: Ο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος.
0: Ναι.
1: Ή ο Λεωνάρντο Νταβίντσι.
0: Α, όχι την Κάπριο.
1: Όχι την Κάπριο.
0: Λοιπόν. Πάρα πολύ ωραία. Το έχουμε αυτό. 6-9-4-711-11. Το νουμεράκι μας στο Viber. 6-9-4-711-11. Τι θα γράψετε, όνομα τεπώνυμο, την απάντησή σας και ποιος βρήκε την απάντηση, οι γονείς ή τα παιδιά.
1: Ποιος ζωγράφισε τη Μόνα Λίζα, ο Βίνσεντ Βαν Γκόγκ, ο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος ή ο Λεωνάρντο Νταβίντσι.
0: Για να σας δω, το έχουμε. Στέλνετε το μηνύματάκι σας λοιπόν μέσω Viber χωρίς καμία απολύτως χρέωση. Και κλήρωση θα κάνουμε λίγο μετά τις 8 εδώ στον Love 97,5 και οι τυχεροί θα ενημερωθούν με μηνυματάκι στο κινητό τους για το πώς μπορούν να παραλάβουν αυτό το υπέροχο και νοστιμότατο δώρο που έχουμε και σήμερα για εσάς από την Pizza Fan.
1: Δύο premium Bianca pizzas, αυτές που είναι full στο τυράκι.
0: Τις καλές.
1: Ειδικά αν είστε λάτρες.
0: Τις πολύ καλές.
1: Cheese lovers είναι ό,τι πιο λαχταριστό έχετε δοκιμάσει, τις παραγγέλνετε όποτε θέλετε.
2: Κίνηση στους δρόμους.
0: Για να βγούμε τώρα και λίγο στους δρόμους της Αθήνας να τσεκάρουμε κίνηση και καιρό, να δούμε πώς είναι τα πράγματα αυτή την ώρα. Θυμίζω ότι στο κέντρο σήμερα κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα με μονό αριθμό κυκλοφορίας. Είναι 7 του μηνός, Κρανάκι Ζωνούλα, δεν ξεχνάτε. Προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους. Και από ό,τι βλέπω αυτή την ώρα έχουμε κίνηση στην Κατεχάκη από Ηλιούπολη προς Καρέα αλλά και στην Ευθεία του Παπάγου. Θα δυσκολευτείτε λιγάκι στην άνοδο της Κηφισίας τουλάχιστον μέχρι το ύψος του Χαλανδρίου. Ο Κηφισός είναι σχετικά καλά με αυτό που γινόταν χτες. Καμία σχέση. Από το Εγάλεο μέχρι τη Μεταμόρφωση, κυρίως στην κάθοδο, θα δυσκολευτείτε, αλλά και στα δύο ρεύματα έχει πυκνή ροή. Και θα δυσκολευτείτε από ό,τι βλέπω αυτή την ώρα και στη Λεωφόρο Αθηνών, από το Χαϊδάρι μέχρι το ύψος του Σκαραμαγκά.
2: Ο καιρός.
1: Στην Αττική σήμερα περιμένουμε ηλιοφάνεια με νεφώσεις από το μεσημέρι και μετά οι άνεμοι νοτιάδες μέχρι 4 μποφόρια έντασή τους. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 12 έως 26 βαθμούς Κελσίου και ακτινίδια βρίσκουμε σήμερα από 2,49 μέχρι 5 ευρώ και 50 λεπτά το κιλό.
2: Η ώρα είναι 8.

0: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος, με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά, Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
1: Είσαι οδηγός φορτηγού ή λεωφορείου. Έλα στην έκθεση Transport Show. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Επιχειρήσεις μεταφορών και τουρισμού ζητούν οδηγούς. Να είσαι εκεί. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς στην έκθεση Transport Show. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Είσοδος οδηγών ελεύθερη. Πληροφορίες transportshow.gr.
2: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Eurostick για κάθε χρήση, Eurostick υπάρχει λύση.
2: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Lenormand 198, Αθήνα. Προσφορά κάθε Τετάρτη το premium ενισχυμένο diesel στη τιμή του απλού. Και κάθε μέρα AdBlue σε αντλία στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς. Στρίκος. Δείτε όλες τις προσφορές μας και τις τιμές στο strikos.com.gr.
4: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία.

0: Εν τω μεταξύ, επειδή λέει. Μου ήρθε τώρα, επειδή λέει step by step.
1: Ναι.
0: Ας σας πω τώρα, έχετε παρατηρήσει ότι κάποιοι άνθρωποι, μπορεί να είστε κι εσείς, δηλαδή, όταν μιλάνε στο τηλέφωνο θέλουν να περπατάνε.
1: Α, ναι, βέβαια.
0: Και δεν κάθονται αραχτοί να μιλήσουν.
1: Ναι.
0: Έχετε δει στον δρόμο που πολλοί κόσμοι μιλάει στο τηλέφωνο και κάνει βούρες, ναι, γυρίζει γύρω-γύρω, ναι. Πάει δεξιά-αριστερά, μπρος-πίσω, κατάλαβες. Δεν ξέρω αν σας έχει τύχει κι εσάς, αν το κάνετε κι εσείς. Αλλά και εμένα πάρα πολύ. Γι' αυτό το διάβασα το άρθρο. Γιατί εγώ, παραδείγματος χάρη, κάθομαι κάπου,
1: ναι,
0: και με παίρνουν τηλέφωνο.
1: Ναι.
0: Θα πάρω το τηλέφωνο και θα σηκωθώ για να μιλήσω.
1: Όρθιος.
0: Θα σηκωθώ. Και θα περπατήσω, ρε παιδί μου. Ναι, μου κάνει καλύτερα.
1: Κυρίως αυτό μας συμβαίνει, αν θυμάμαι τώρα. Αν προσπαθώ να καταλάβω τώρα. Περισσότερο όταν είναι κάποια σοβαρή συζήτηση.
0: Ναι, θες να περπατάς.
1: Ναι.
0: Θες να περπατάς.
1: Δηλαδή, όταν σε πάρει ένας φίλος ή μία φίλη σου να πει:
0: ναι, λες, ελά,
1: εντάξει, είσαι αραχτός πριν το καφέ σου. Αν είναι το θέμα λίγο πιο σοβαρό,

0: σηκώνεσαι.
1: Σηκώνεσαι
0: να περπατήσει. Δηλαδή, έχω δει πάρα πολύ κόσμο.
1: Ναι,
0: ξέρω εγώ που
1: το κάνουμε αυτό.
0: Χτυπάει το τηλέφωνο και παίρνει το τηλέφωνο και σηκώνεται. Όπου κατευθείαν για να μιλήσει. Και πάει λίγο πιο εκεί και τον βλέπει. Πηγαίνει, έρχεται. Δεν κάθεται σταθερό ο άλλο. Μιλάει στο τηλέφωνο και πήγαινε από εδώ, πήγαινε από εκεί, πήγαινε μπρο, πήγαινε πίσω, πήγαινε δεξιά, πήγαινε αριστερά.
1: Γιατί το κάνουμε αυτό άραγε.
0: Άκου να δει τώρα. Σου λέει ότι αυτό δεν είναι, λέει, τυχαίο. Γιατί οι άνθρωποι όταν υπάρχει πρόσωπο, όταν υπάρχει εικόνα μπροστά, μπορούν να συνομιλήσουν επειδή κοιτάζουν τον άλλον και βλέπουν τα χαρακτηριστικά του
1: και καταλαβαίνουν περισσότερο αυτό που λέει.
0: Και μπορούν να συζητήσουν καλύτερα, το κάνουν εικόνα.
1: Ωραία.
0: Όταν όμως απουσιάζει η εικόνα, για να δουλέψει, σου λέει, το μυαλό, υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος πρέπει να περπατήσει για να βάλει τον εγκέφαλο να λειτουργήσει. Για να κατανοήσει καλύτερα τη συζήτηση, την κουβέντα. Δεν έχετε παρατηρήσει ότι όταν είναι κάτι σοβαρό, ειδικά σηκώνεσαι και πας και μιλάς και γυρίζεις γύρω-γύρω και προτιμάς να μην είσαι καθιστός, γιατί το καθιστός κάτι σου κάνει, δεν σε βολεύει.
1: Οπότε με αυτόν τον τρόπο, λοιπόν, λειτουργεί ο εγκέφαλος με τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε να γίνεται πιο κατανοητό αυτό που μας λέει ο άλλος.
0: Αυτό που συζητάς, ναι.
1: Που δεν
0: επειδή
1: μπορώ να τον δω τον
0: επειδή απουσιάζει η εικόνα. Απουσιάζει ότι βλέπεις τον άλλον. Γιατί αν τον έβλεπες τον άλλον, θα μπορούσε να σου ένα τραπέζι και να σου ένα καθιστός και να συζητούσες. Όταν απουσιάζει όμως η εικόνα, σου λέει γυρίζουμε γύρω-γύρω σβούρες. Οπότε μην κοροϊδεύετε αυτούς που είναι στο δρόμο και λες: κοιτάξτε να δεις ο άλλος. Μέσα στη μέση του δρόμου μιλάς στο τηλέφωνο, δεν μπορεί να πάει κάτι κάπου. Γυρίζει γύρω-γύρω, παιδιά, δεν είναι τυχαίο.
1: Η κίνηση αυτή, λέει, βοηθά τον εγκέφαλο να οργανώσει καλύτερα όσα ακούει και να παράγει πιο καθαρές απαντήσεις.
0: Ναι, παιδί μου, και λέγεται motor recruitment, λέγεται αυτό. Είναι διαπιστωμένο παγκοσμίως, να ξέρετε, μετά από έρευνα που έχει γίνει, ότι σου λέει: για να μπορέσει ο άλλος να κατανοήσει καλύτερα, θέλει να περπατήσει. Οπότε δουλεύει ο εγκέφαλος.
1: Μπαίνουν σε λειτουργία και άλλες. Μπαίνουν σε κίνηση άλλες λειτουργίες του εγκεφάλου που μας βοηθούν να κατανοήσουμε
0: να
1: πιο εύκολα τη συζήτηση και να έχουμε και πιο εύκολες απαντήσεις.
0: Και πάρα πολύ στα μπινελίκια είναι αυτό, ισχύει, να ξέρεις.
1: Ναι.
0: Δεν έχεις δει κάποιος που τσακώνεται στον δρόμο. Που λέει: α, ξέρετε τη σούπα! Εγώ τη σούπα! Τι μπορεί να πει στον δρόμο και λες: ρε φίλε, να πάθεις τίποτα, πας κανένα καρδιακό.
1: Ναι, επίσης τώρα που σκέφτομαι, ας πούμε, σε παρουσιάσεις εταιριών που είναι ο άλλος που κάνει την παρουσίαση, είναι όρθιος και περπατάει για λίγο.
0: Ναι, εντάξει. Αλλά και βλέπει πρόσωπο.
1: Βλέπει, αλλά φαντάζομαι ότι λειτουργεί και ο εγκέφαλος έτσι ούτως ώστε να είναι πιο, να αισθάνεται μεγαλύτερη σιγουριά, ρε παιδί μου.
0: Εγώ θα σου πω ακόμα καλύτερο. Έχετε δει αυτούς που περπατάνε στον δρόμο και κάνουν τρέξιμο ή περπατάνε που μιλάνε στο τηλέφωνο οι περισσότεροι?
1: Μπορούν και τρέχουν και μιλάνε και στο τηλέφωνο. Μπράβο τους.
0: Και γίνει και καλύτερα, να ξέρεις. Κατανοούν καλύτερα τη συζήτηση.
1: Μπράβο.
0: Αν του πετύχει άλλη στιγμή, μπορεί να μην τα κατανοούν το ίδιο.
1: Ναι.
0: Αλλά εκείνη την ώρα που τρέχουν, δεν έχει δει που τρέχουν οι άλλοι στο δρόμο, δεν ξέρω, φαντάζομαι θα έχετε δει, που μιλάνε στο τηλέφωνο. Και λε, συγγνώμη, αυτό τρέχει και μιλάει, πού μιλάει.
1: Ναι.
0: Αλλά έχουν τα ακουστικά και μιλάνε. Και του βολεύει και πάρα πολύ. Okay. Και κάνουν και καλές κουβέντες.
1: Οπότε έχει εξήγηση αυτό. Δηλαδή, αν σα αρέσει να το κάνετε κι εσεί, ή αν βλέπετε κάποιον στον δρόμο που περπατάει και μιλάει, κάτι σοβαρό συμβαίνει, αφήστε τον να πάρει λίγο το χρόνο του, δεν έχει σαλτάρει ο κόσμο, βοηθάει αυτό.
0: Καλά, δεν εξαλτάρει ο κόσμος, τώρα αυτό είναι θεωρητικό που λες. Εξαλτάρει ο κόσμος και το
1: κάνει.
0: Ναι,
1: αλλά δεν είναι δείγμα αυτό, θέλω να πω.
0: Ναι, δεν είναι δείγμα αυτό.
1: Το γεγονός ότι έχουμε σαλτάρει είναι έτσι κι αλλιώς.
0: Δεδομένο.
1: Ναι. Αλλά δεν είναι από αυτό.
0: Ναι, δεν είναι από αυτό. Δεν είναι από αυτό. Επίσης, θα ήθελα να πω αυτό, ότι όταν κάνετε έντονες συζητήσεις και φωνάζετε και τα λοιπά, καλό θα είναι να μην το κάνετε στον δρόμο. Γιατί είναι λίγο.
1: Γιατί τρώμε popcorn εμείς οι υπόλοιποι.
0: Ναι, γιατί καθόμαστε και λέμε: οπότε τι είπε στο τηλέφωνο.
1: Άμα έχει όμως ο άλλος επιχείρημα,
0: ναι, ναι. Ή το ανάποδο. Καλά, αυτή είναι ένα τσουλάκι. Να δεις πώς του μίλαγε. Να δεις πώς του μίλαγε. Κατάλαβες. Έχει τέτοια. Οπότε καλό θα είναι να μιλάτε στο τηλέφωνο, να μιλάτε λίγο σιγά τουλάχιστον.
1: Να μην ακουγόμαστε.
0: Ναι, ναι, ναι. Δεν χρειάζεται να είναι και γύρω και να παίρνουν popcorn και να τρώνε πατατάκια.
1: Και να συζητάνε. Να κάνουμε τα σουσού εμείς εδώ πίσω.
0: Εντάξει. Αν και πολλές φορές προσφέρουν θέαμα. Πολύ ωραίο. Σε αυτούς που δεν έχουν να κάνουν τίποτα. Κανονικότατα προσφέρουν θέαμα. Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 8 και 13 πρώτα λεπτά. Είμαστε εδώ στον Love 97,5 και είμαστε έτοιμοι για το σημερινό γκλινγκλινγκ. Γκλινγκλινγκ. Λοιπόν, το σημερινό γκλινγκλινγκ έχει θέμα. Τι πίνουμε.
1: Μάλιστα.
0: Και δεν μας δίνουμε. Τι πίνετε.
1: Κάτι καλό να στείλετε,
0: τι πίνετε τώρα, παιδιά. Θέλω να δω τι πίνετε τώρα. Πίνετε καφέ, πίνετε τσάι, πίνετε χυμό, πίνετε γάλα, πίνετε. Τι πίνετε αυτή την ώρα. Θέλω να δω αυτό που πίνετε.
1: Ωραία.
0: Είτε είναι ο καφές μέσα στο αυτοκίνητο, είτε είναι το γάλα που πίνουν τα παιδιά στο σπίτι.
1: Ωραία.
0: Αν πίνουν γάλα, πίνουν γάλα τα παιδιά.
1: Πλέον.
0: Γιατί πίναμε εμεί το γάλα το πρωί.
1: Εγώ με τίποτα. Και ακόμα και τώρα δεν μπορώ.
0: Ναι, θέλω να σου πω.
1: Δεν μπορώ, δεν μ' αρέσει.
0: Πάση περιπτώσει, τι πίνετε αυτή την ώρα και δεν μα δίνετε.
1: Μάλιστα.
0: 6-9-4-700-11-11. Ελάτε να φτιάξουμε σήμερα κολαζάρα. Κολαζάρε.
1: Με το ρόφημά σα.
0: Ναι, τι ρόφημα πίνετε αυτή την ώρα.
1: Παγωμένο καφέ, κρύο, ζεστό, γάλα, τι πίνετε.
0: Έτσι, για να σα δω. Βγάζετε μία φωτογραφία. 6-9-4-700-11-11 το νουμεράκι μας στο Viber. Στέλνετε αυτή τη φωτογραφία γιατί η Madame Collagerie, η Ιουάννα μας, είναι έτοιμη να φτιάξει τα σημερινά κολάζ.

0: Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.
1: Άρε φίλε, άμα σε θέλει η τύχη η άτιμη, άμα σε θέλει. Πω, πω, αυτά παιδιά, αυτά είναι. Έβλεπα τώρα, λέω, τι τυχερή είναι αυτή η γυναίκα, μια που έκανε σαπ. Καλά, το σαπ μεταξύ είναι πάρα πολύ της μόδας τα τελευταία χρόνια. Όλοι σαπ κάνουν. Όλοι σαπ.
2: Είναι και ζόρι όμως, θέλει και πολύ ισορροπία. Θέλει και δύναμη στα πόδια.
1: Η μισή από αυτούς που λένε ότι κάνουν σαπ, απλά το κουβαλάνε, το φουσκώνουν, μπαίνουν στη θάλασσα, πέφτουν 10 φορές, το ξαναβγάζουν έξω και το ξαναξεφουσκώνουν και το ξαναβάζουν στο αυτοκίνητο.
2: Καλύτερα είναι αυτό από το να πάρεις το σαπ και να σε πάρει και το ρεύμα και να βρεθείς στο διπλανό νησί.
1: Καλά, σωστό.
2: Γιατί και αυτό έχει κίνδυνο, δεν είναι να παίζουμε.
1: Ή να μπει στη Βουλιαγμένη και να βγει στο Ηράκλειο.
2: Εντάξει,
1: κάποιοι. Ηράκλειο!
2: Το καράβι δίπλα σου.
1: Άμα δεν το έχεις, η αλήθεια είναι και θέλει λίγο προσοχή.
2: Και να φωνάζει τον καπετάνιο, δεν μπορώ να γυρίσω.
1: Δεν στρίβει, φίλε, δεν στρίβει. Πάρ' το αριστερά.
2: Θέλει προσοχή το σαπ.
1: Δες που κάνετε, γιατί πλάκα τώρα που το λέμε, πώς ήταν αυτοί που έχουν μπει σε κάτι φουσκωτάκι και έχουν βρεθεί. Θυμάστε τι έχει γίνει τα προηγούμενα χρόνια.
2: Μέχρι εκεί που πατώνουμε, μια χαρά είναι.
1: Σωστά. Το σαπ πρέπει να γίνεται εκεί που όταν πέσεις από αυτό, να είσαι στα γονατάκια. Στα γόνατα.
2: Επίσης να το ελέγχεις, να μπορείς να γυρίσεις πίσω.
1: Ναι, ρε, είναι κουραστικό. Πάρα πολύ μόδα. Βλέπω βγάζουν, ξέρω εγώ, σούπερ μάρκετ προσφορές για σαπ και τρέχουν όλοι να πάρουν σαπ. Λέω, τι στο καλό, ρε.
2: Είμαστε πάρα πολύ.
1: Πόσο σαπ κάνει αυτή η χώρα.
2: Πολύ. Αθλούμαστε πάρα πολύ.
1: Πάρα πολύ,
2: δεν μπορούμε χωρίς το άθλημα. Δεν γίνεται. Ναι, δηλαδή και στη θάλασσα.
1: Θες να κάνεις κάτι.
2: Κάτι. Δεν μπορείς να μπεις να κολυμπήσεις απλά.
1: Όχι, ρε. Θέλεις να κάνεις σαπ, δηλαδή. Μην το συζητάς τώρα. Και γι' αυτό μπαίνουν εκεί πέρα και φεύγουν μετά μέσα και τους ψάχνουν.
2: Και μετά το πλοίο της γραμμής.
1: Γιώργο, πού είναι το παιδί! Ποιο παιδί! Όπου το παιδί!
2: Πιάνει μήλο.
1: Και μπαίνει το παιδί μετά από 3 χρόνια και λέει: μητέρα, έλα, εδώ είμαι στην Νότια Αφρική. Έγινα 30 σήμερα. Και ακόμα κάνω κουμπί. Λοιπόν, μία κυρία εκεί πέρα που έκανε στην Ουαλία, έκανε σαπ.
2: Ωραία.
1: Και πήγαινε, ρε παιδί μου, ανέμελι, έτσι, αυτό, κουπάκι δεξιά, κουπάκι αριστερά, κουπάκι δεξιά, κουπάκι αριστερά. Ξαφνικά καταλαβαίνει ότι βλέπει μια λευκή σκιά μέσα στη θάλασσα.
2: Καρχαρίες.
1: Δεν είναι καρχαρίες. Γιατί στην Ουαλία έχει καρχαρίες η Ουαλία.
2: Δεν θα έχει.
1: Έχει καρχαρίες Ουαλιανού.
2: Δεν θα έχει σε μεγάλο ψάρι, δεν μπορεί.
1: Ναι, μα λιτώσει. Κάνει αυτή από εδώ, κάνει έτσι, κάνει αλλιώς. Αυτό βλέπει αυτό το άσπρο. Καταλαβαίνει ότι είναι κάτι τη θυμίζει. Μα λιτώσει, μετά το πρώτο άγχος για το τι είναι αυτό το άσπρο, συνειδητοποιεί ότι είναι ένα αυτοκίνητο.
2: Πού μωρέ?
1: Στη θάλασσα μέσα. Είχε πέσει ένα Land Rover, λέει, ήταν. Discovery κιόλα. Δεν είναι τυχαίο το όνομα. Κάποιο το πήρε και του λέει: θα πάρετε το Land Rover, το Discovery. Και λέει: α, Discovery, έχω που να πάω.
2: Να καλύψω το πυθό.
1: Λοιπόν, αυτό ήταν εξ ολοκλήρου κάτω από την επιφάνεια του νερού.
2: Ωραία.
1: Στην αρχή σκέφτηκε αυτή, μήπως έχει, ρε παιδί μου, εγκλωβισμένους επιβάτες μέσα. Μήπως είναι κάποιοι άνθρωποι μέσα.
2: Ναι.
1: Αγχώθηκε η γυναίκα.
2: Βουτάει.
1: Κοιτάζει από εδώ, κοιτάζει από εκεί. Από την έρευνα που προέκυψε, δεν είχε τίποτα μέσα, ρε παιδί μου, και ήταν και παρατημένο. Ήταν αφημένο το αυτοκίνητο εκεί. Ψάξανε να βρουν ποιος είναι ο ιδιοκτήτης, ρωτούσαν από εδώ, ρωτούσαν από εκεί. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι δεν βρήκανε ποτέ τον ιδιοκτήτη. Όμως σου λέει ότι αυτό υπόκειται στους νόμους της θάλασσας. Που σημαίνει ότι όποιος βρει το πλοίο, το βυθό, είναι δικό του!
2: Α, δηλαδή τώρα το αυτοκίνητο.
1: 100.000 το αυτοκίνητο, κυρία
2: αυτή
1: μου.
2: Αυτή την κατάσταση.
1: Καλά, λίγο βρεγμένο, δεν στεγνώνει αυτό.
2: Λίγο βρεγμένο, δεν θα το έλεγα.
1: λίγο. Μπουρμπουλίδι βαπόρ έγινε. Έγινε υποβρύχιο.
2: Στον καράκι μπαίνει μέσα.
1: Συγγνώμη, σα ρωτήσω κάτι. Τώρα αυτό το αυτοκίνητο, παιδιά, όποιο ξέρει και ασχολείται με αυτά, να μα πει. Αυτό το αυτοκίνητο που έχει πέσει όλο με στο νερό.
2: Ναι.
1: Δεν ξανάρχεται. Δεν γίνεται αυτοκίνητο ξανά.
2: Υποβρύχιο.
1: Παπαρικολή.
2: Μα τώρα πόσο καιρό ξέρουμε να είναι, πόσο.
1: Όχι, ήταν φρέσκο. Δεν ήταν πολλές μέρες. Δεν είχε μείνει πολύ καιρό.
2: Δεν είχε μουλιάσει.
1: Όχι, είχε μουλιάσει και μουλιάσει. Μέσα ήταν. Αλλά δεν ήταν πάρα πολύ καιρό.
2: Καλά.
1: Ξαναγίνεται αυτό το αυτοκίνητο.
2: Αυτό βρέθηκε στο βυθό, μάθαμε.
1: Ρε παιδί μου, ήταν του πιτούπαν του ανθρώπου ότι πήρε στο Land Rover το Discovery. Και λέει: Discovery, εγώ έχω να πάω στη Μήλο. Και μπήκε μέσα.
2: Αλλά δεν έφτασε μέσα.
1: Δεν έφτασε, γιατί κόλλησε το μπουρμπουλίθμα από. Κόλλησε. Κατάλαβε. Αυτό για να μην
2: πειράζει. Αυτή τώρα χάρηκε δηλαδή που
1: αυτή χάρηκε πάρα πολύ, γιατί έκανε, ανακάλυψε 100.000 ευρώ στον πάτο τη θάλασσα και το γίνεται δικό τη, το παίρνει εκείνη.
2: Φαντάζομαι.
1: Κάτι, και να μην δουλεύει, μόνο τα ανταλλακτικά να βγάλει πόρτε, ξέρω εγώ, παράθυρα κτλ. Τι βαριέσαι. Σιγά,
2: θα σε φώναζα και θα έλεγα να το αναλάβεις εσύ. Σιγά, Δημήτρη, εσύ που τα κάνεις αυτά. Εγώ δεν μπορώ, βαριέμαι.
1: Βαριέσαι, δηλαδή βρήκες το κινητάκι και ένα Land Rover.
2: Και τι θα πω στη διαδικασία τώρα, βγάλε, φώναξε τη.
1: Στέγνωσε το, άπλωσε το.
2: Τώρα. Ίσιο με αυτά, χτένιζα, δεν μπορώ. Βαριέμαι.
1: Αυτό μπορεί να λειτουργήσει κανονικά μετά.
2: Εγώ δεν θα το παίρνω.
1: Δεν θα το παίρνω.
2: Και δεν θα ασχολιόμουν και τα τελευταία που λες, θα φώναζα εσένα και θα σου λέγα Δημήτρη μου και τα ξαναδεί.
1: Πάρτο και πουλάτο.
2: Έχω αυτό. Mm. Ναι. Πάρτο και ανέλαβε το.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Και μισά-μισά τα λεφτά έτσι, για να σε δελεάσω κιόλα.
1: Κοίταξε να δει.
2: 50 χιλιάρικα θα σου δει.
1: 50 χιλιάρικα. Ωoo.
2: Αμέ,
1: πώ ερχόμουν. Είσαι καλά. Και λιγότερα. Και λιγότερα, είσαι καλά.
2: Έτσι, γιατί συμβολικό.
1: Το μόνο είναι ότι αυτό θα ήταν αλμυρισμένο. Πολύτε Land Rover Discovery αλμυρισμένο.
2: Έτσι.
1: Σαν τον μπακαλιάρο. Χρειάζεται ξαλμύρισμα.
2: Μα τώρα δηλαδή.
1: Ναι,
2: κάτι... Σιγά με δουλεύει τώρα.
1: Ο άλλος που το παράτησε το αυτοκίνητο και σκόθηκε και έφυγε.
2: Αυτό πάλι.
1: Που έπεσε το αυτοκίνητο του μέσα και ήταν σε καλή κατάσταση. Δεν είναι τρακαρισμένο.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και έφυγε. Σηκώθηκε και έφυγε. Γεια σα. Το είχε παρκάρει και λέει και έπεσε με στη θάλασσα.
2: Αυτό θα βαριόταν σαν εμένα.
1: Αυτό θα βαριόταν, αλλά τάχει αγάπη μου. Θα σου είπε, εντάξει, δεν πειράζει.
2: Εγώ έπεσε είμαι κυρία, απλά βαριέμαι.
1: Πάμε να πάρουμε ένα άλλο. Λοιπόν, η ώρα έχει πάει. Τι ώρα έχει πάει, 8 και 29. Έλα ρε, δώσε μια θερμοκρασία.
2: 17 βαθμού λέει το κινητό μου.
1: 17 βαθμού.
2: Είναι για πέταμα πλέον.
1: Ποιο το κινητό. Άσυμα πω εδώ πέρα.
2: Θα το πετάξω στη θάλασσα σαν το ολοκρίνια εδώ πέρα.
1: Ολοκρίνια. Λοιπόν, φύγαμε για τα ανέκδοτα της ημέρας.
0: Το ανέκδοτο της ημέρας με το Δημήτρη Ψεματίκα.
1: Να σας θυμίσω ότι ό,τι ανεκδοτάκι βρίσκεται έτσι και σας αρέσει, παιδιά, για να κάνουμε δουλίτσα, θα πρέπει να μου το στέλνετε μέσα από την επίσημη σελίδα μου στο Facebook.
2: Δημήτρης Ψεματίκας με λατινικούς χαρακτήρες.
1: Εντάξει, γιατί έχουμε δρόμο μπροστά μας μέχρι το καλοκαίρι. Λοιπόν, είναι ένα ζευγάρι. Την πρώτη νύχτα του γάμου.
2: Να τα.
1: Τελειώνει από την εκκλησία.
2: Ωραία.
1: Και πηγαίνει σπίτι για να αλλάξει.
2: Μάλιστα.
1: Εντάξει.
2: Ναι.
1: Μα ζητούσε.
2: Τόσα ρούχα έχει πάρει εκεί παντά.
1: Ναι, ναι, εντάξει.
2: Τα βάλει να φανεί.
1: Βέβαια. Ναι. Πάνε λοιπόν στο σπίτι, μπαίνει η νύφη να κάνει ένα ντουζάκι. Βγαίνει λοιπόν μετά από λίγο από το μπάνιο, φορώντας ένα όμορφο έτσι ωραίο μπουρνούζι. Τη βλέπει ο σύζυγος, περήφανος, λέει το κουκλί μου, το μωρό μου κτλ. Τη λέει αγάπη μου. Τώρα πια είμαστε παντρεμένοι, μπορείς να βγάλεις το μπουρνούζι σου.
2: Αχα.
1: Τον κοιτάζει η σύζυγος, του λέει, κάνει ένα έτσι, παπ, το πετάει.
2: Α.
1: Τη βλέπει αυτός, της λέει, Θεέ μου, πόσο όμορφη είσαι. Άσε με να σε βγάλω μια φωτογραφία. Λέει αυτή, γιατί... για να την κρατήσω, να κρατήσω την ομορφιά σου. Να την έχω πάντα δίπλα μου, στην καρδιά μου, τη λέει αυτός. Α, λέει αυτή, τι ωραία που τα λέει. Μετά βγάζει τη φωτογραφία, μπαίνει αυτός για μπάνιο. Με το που βγαίνει έξω, βγαίνει και αυτός φορώντας ένα μπουρνούζι. Εκείνη λοιπόν τον κοιτάζει και του λέει, αγάπη μου, τώρα είμαστε παντρεμένοι. Γιατί φοράς
2: τον
1: μπουρνούζι.
2: Ναι.
1: Λέει αυτός, α, ναι, κάνει έτσι, τσαπ, βγάζει τον μπουρνούζι. Τον κοιτάζει αυτή, κάνει,
2: καλά πήγε αυτό.
1: Του λέει, να σου πω κάτι, να σου πω κάτι, να σε βγάλω μια φωτογραφία.
2: Ναι.
1: Λέει αυτός περήφανος, τον κοιτάζει, λέει, ναι, να με βγάλεις, όμως γιατί, για να τη μεγενθύνω.
2: Κρίμα ρε εσύ.
1: Γιατί με γεννήρω.
2: Ρε κρίμα.
1: Έχω μία φίλη που έχει ένα φωτογραφείο. Δεν σου κάνει τεράστια.
2: Δικός μας άνθρωπος. Επιστός.
1: Λοιπόν, παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα ανεκδοτάκια σας. Τώρα είχα κι άλλο, αλλά δεν μας βλέπω να προλαβαίνουμε. 8 και 31
2: αύριο.
1: Έχει πάει. Ναι, αύριο θα σας το αφήσω για αύριο. Και θυμίσω βέβαια ότι ό,τι ανεκδοτάκι βρίσκεται και σας αρέσει, θα μου το στέλνετε μέσα από την επίσημη σελίδα μου στο Facebook.
2: Δημήτρης Ψεματίκας με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Πάμε να βγούμε στους δρόμους της Αθήνας. Να βγούμε στους δρόμους της Αθήνας, να σε κάνουμε κίνηση. Γι' αυτό βγαίνουμε.
2: Εντάξει.
1: Να δούμε τι θα γίνει και με τον καιρό. Θυμίζω ότι στο κέντρο σήμερα κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα με μονό αριθμό κυκλοφορίας. Είναι 7 του μηνός. Κρανάκι, Ζωνούλα, δεν ξεχνάτε. Προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους. Κίνηση στην Κατεχάκη από Ηλιούπολη προς Καρέα αλλά και στην ευθεία του Παπάγου. Δύσκολα θα κινηθείτε στην άνοδο της Κηφισίας μέχρι το ύψος του Καλανδρίου. Και επίσης να σας πω ότι στο Κηφισό θα δυσκολευτείτε αρκετά όμως στο κομμάτι από το Εγάλαιο μέχρι τη Μεταμόρφωση και στα δύο ρεύματα. Με δυσκολία διεξάγεται η κίνηση στη λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι το ύψος του Σκαραμαγκά. Πυκνή ροή στην άνοδο του Συγκρού, πυκνή ροή και σε Βασιλείος Κωνσταντίνου και Βασιλής Σοφίας στο κέντρο.
0: Ο καιρός.
2: Στην Αττική. Κυριακή σήμερα περιμένουμε ηλιοφάνεια με νεφώσεις από το μεσημέρι. Οι άνεμοι νοτιάδες, η έντασή τους μέχρι 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κοιμανθεί από 12 έως 26 βαθμούς Κελσίου και παντζάρια βρίσκουμε σήμερα από 1,40 μέχρι 2 ευρώ και 50 λεπτά το κιλό.
3: Η επιχείρησή σου αξίζει να ακούγεται παντού. Στον Love 97,5 φροντίζουμε να μπαίνει στα αυτιά και στα μάτια των πελατών. Ραδιόφωνο για το αυτοκίνητο, τη δουλειά, το σπίτι και social media για να απογειώσεις την παρουσία σου. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Love 97,5. Η ολοκληρωμένη σου προβολή.
4: Ώστε δικές σας είναι λοιπόν όλες αυτές οι εκτυπώσεις. Γιατί ξοδέψατε τόσο μελάνι?
5: 1-2-3 ink επιθεωρητά. Βρίσκεις τα μελάνια έως και 70% φθηνότερα.
4: Ένα, έξυπνη αγορά. 2, μεγάλη οικονομία. 3, αθώος. 1-2-3 ink.gr. Μελάνια και είδη γραφείου. Σας βγάζουν ασπροπρόσωπους.
6: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
7: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Ελιά Ισπάλα Βόιου, μόνο 13,98 το κιλό. Και ρολό κοτόπουλο, μόνο 8,90 το κιλό. Μπούτι Ισπάλα Χοιρινή, μόνο 4,90 το κιλό. Σκληρό τυρί Δανίας, μόνο 8,90 το κιλό. Τράτα, τόνι και τονοσαλάτες σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
9: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας, με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
10: EcoCarpet, T-Gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα, από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, T-Gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
11: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
12: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
13: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
14: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
15: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
16: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Λένορμαν 198, Αθήνα. Συλλέξτε κουπόνια με κάθε αγορά 20 ευρώ καυσίμου και προμηθευτείτε εντελώς δωρεάν τα λιπαντικά σας. Στρίκος. Δείτε όλες τις προσφορές μας στο strikos.com.gr.
17: Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

0: Ακούς Love 97,5.
1: Εδώ είμαστε στον Love 97,5. Καλημέρα σας, καλό πρωινό σε όλους. Ο Σπύρος έστειλε μήνυμα, λέει να το βάψει μπλε και να το ξαναβάλει το αυτοκίνητο μέσα, να φαίνεται ότι είναι θαλάσσιο ενιδρίο.
2: Τα ηλεκτρολογικά του είναι όλα άχρηστα.
1: Τίποτα λέει.
2: Ο Σπύρος.
1: Ναι, δεν κάνει τίποτα.
2: Αυτά...
1: Το μοτέρ όμως, άμα δεν έχει πάρει νερό στο αυτοκίνητο.
2: Νερό δεν έχει πάρει.
1: Άμα έχει πληθεί απ' έξω εξωτερικά, ρε παιδί μου. Το μοτέρ το πουλάς, δηλαδή, γιατί από ένα τέτοιο αυτοκίνητο να πουλήσει ένα μοτέρ, κάτι θα βγάζει.
2: Το πάρει, είναι και αλμυρό το νερό.
1: Σωστό και αυτό. Θα είναι αλμυρισμένο.
2: Θα είναι τώρα λύσα.
1: Και το μοτέρ.
2: Όχι απλά.
1: Δηλαδή, τίποτα, το πετάς, δηλαδή το αυτοκίνητο τελείωσε.
2: Κάνει ότι δεν το είδε.
1: Καλά έκανε ο άλλο, δηλαδή που το άφησε.
2: Πολύ παιδί μου θα τη στοιχήσει για να το βγάλει έξω. Είσαι καλά.
1: Αλήθεια. Τζάμπα το αυτοκινητάκι, δηλαδή θα είναι ένα αυτοκινητάκι.
2: Να το βγάλουν έξω γενικότερα γιατί θα κάνει ρήπανση, πώς το λένε. Αλλά από εκεί και πέρα δεν νομίζω ότι θα δεις.
1: Ναι, σε. Τίποτα, δηλαδή τζάμπα, δηλαδή ένα Land Rover Discovery εκεί πέρα μέσα στο βυθό, τίποτα.
2: Τζάμπα.
1: Το αφήνουμε εκεί πέρα να κάνουν φωλιά τα ψαράκια.
2: Ναι.
1: Ναι.
2: Είναι ιδρύο που λέει ο Σπύρος.
1: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 8 και 41 πρώτα λεπτά. Νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή τώρα να πάμε να παίξουμε παιχνίδι που αγαπάμε πάρα πολύ. Το τι σου θυμίζει, που τι κάνουμε. Γυρίζουμε στα 80s και στα 90s. Ακούμε κάτι το οποίο έπεσε εκείνη την εποχή και εσείς καλείστε καθημερινά να θυμηθείτε από πού είναι το απόσπασμα, να στείλετε το μηνυματάκι σας, να διεκδικήσετε και να κερδίσετε, κυρίες και κύριοι, πιστοποιητικό καλής λειτουργίας, το απόλυτο βραβείο του ελληνικού ραδιοφώνου. Το βραβείο το οποίο όταν είσαι 80s, 90s και το έχεις στο πορτοφόλι σου, στο κινητό σου,
2: ναι,
1: δηλαδή, στο wallet που το βάζεις, ανοίγει πόρτες. Ανοίγει πόρτες. Κάνεις keep the line παντού.
2: Έτσι,
1: σε μουσεία, σινεμά, σε συναυλίες, σε δημόσιες υπηρεσίες.
2: Βέβαια, όλα.
1: Τι να σας πω τώρα.
2: Λύνονται όλα τα θέματα σου αμέσως.
1: Δεν έχει. Δηλαδή, ό,τι και να σου πει κάποιος, το δείχνεις, σου λέει ο άλλος, με συγχωρείτε κυρία, δεν ήξερα ότι έχετε πιστοποιητικό καλής λειτουργίας.
2: Ναι.
1: Και βέβαια, κάποιος τυχερός ή τυχερή θα κερδίσει και υπέροχο δώρο από τον Love 97,5.
2: Είναι παραμονή Παρασκευή.
1: Για να δω. Ναι, είναι παραμονή Παρασκευή.
2: Είναι πολύ κουραστική η μέρα.
1: Τι να κάνω εγώ τώρα. Ότι είμαι φίλο από το ταμείο, είμαι εγώ δηλαδή τώρα. Εγώ θα παίξω τον διαγωνισμό τώρα.
2: Αμπά.
1: Δεν κατάλαβα
2: όπο,
1: δηλαδή.
2: Έτσι
1: ζητώ εσύ. Πα και καλά να μου πει, α είναι Πέμπτη, είναι κουρασμένα τα παιδιά.
2: Ναι,
1: βάλε κάτι,
2: παιδί μου, μήπως
1: βάλε
2: λίγο...
1: κάτι εύκολο.
2: Ναι, ναι.
1: Όχι, φίλε μου.
2: Α,
1: όχι, φίλε μου, θα πονέσετε σήμερα.
2: Να σου πω κάτι. Τελευταία φορά που το πες αυτό, θυμάσαι τι έγινε.
1: Παίρνει παντζούλιμο. Το βρήκαν όλοι.
2: Γι' αυτό λέω.
1: Θα πονέσετε σήμερα.
2: Για να
1: δω. Θα σας πονέσω λιγάκι σήμερα.
2: Πονάνε ωραία τα παλικάρια.
1: Έλατε.
2: Για βάλε.
3: Τι σου θυμίζει. Καθημερινά στις 8 και 40 στον Love 97,5.
4: Εδώ και 100 χρόνια η μαγιονέζα ξεκίνησε από την Ολλανδία και έγινε επιτυχία. Η μαγιονέζα είναι αφράτη σαν κρέμα. Είναι φτιαγμένη από αγνά υλικά και δίνει σε κάθε φαγητό μια ξεχωριστή γεύση. Η μαγιονέζα είναι τόσο νόστιμη που τρώγεται ακόμα και μόνη της. Δημιουργεί γεύσεις.
1: Για να σας δω τώρα.
2: Εντάξει.
1: Εδώ είμαστε. Εδώ θα πληρώσετε όλοι. Εδώ. 694-711-11 το νουμεράκι μας στο Viber. 694-711-11. Γράφετε όνομα τεπώνυμο και την απάντησή σας από πού ήταν αυτό το απόσπασμα.
4: Εδώ και 100 χρόνια η μαγιονέζα ξεκίνησε από την Ολλανδία και έγινε επιτυχία. Η μαγιονέζα είναι αφράτη σαν κρέμα. Είναι φτιαγμένη από αγνά υλικά και δίνει σε κάθε φαγητό μια ξεχωριστή γεύση. Η μαγιονέζα είναι τόσο νόστιμη που τρώγεται ακόμα και μόνη της. Δημιουργεί γεύσεις.
2: Καλή επιτυχία, θα ευχηθώ. 6, 9, 4.
1: Επίσης θέλω να πω στον κύριο ότι όλες οι μαγιονέζες τρώγονται μόνες τους.
2: Όντως,
1: και βάζει και δάχτυλο μέσα και τρώσεις μαγιονέζες.
2: Πάρα πολύ.
1: Μια χαρά. Τρώγονται μόνες τους.
2: Εύκολα. 6, 9, 4, 700, 11, 11. Για ποια μαγιονέζα μιλάμε? Στείλτε ένα μήνυμα, γράψτε και το ονοματεπώνυμό σας.
1: Τι με κοιτάς?
2: Περιμένω να τραγουδήσω.
1: Τι περιμένεις να τραγουδήσεις?
2: Α,
1: δεν θα τραγουδήσεις. Νόμιζα ότι με κοιτάς και με ρωτάς από πού ήταν το απόσπασμα.
2: Αλλά όχι, δεν έχω καμία ελπίδα.
1: Για να σας δω, για να σας δω.
2: Το μυαλό μου το μεταξύ.
1: Για να σας δω. Σε λιγάκι θα βγει κάποιος στον αέρα, θα μας πει τη σωστή απάντηση, αν βρεθεί, και θα κερδίσει και υπέροχο δώρο και πιστοποιητικό καλής λειτουργίας από τον Love 97,5.

0: Άλλος ένας τυχερός βρέθηκε και κέρδισε 200 ευρώ μετρητά.
1: Μαρινάκη, καλή σου μέρα.
2: Καλημέρα.
3: Γεια σου Μαρίνα.
1: Μαρίνα, γιατί είμαστε πάρα πολύ καλά. Γιατί γελάς?
2: Γιατί και εγώ θα είμαι καλά μάλλον.
1: γιατί θα είσαι καλά?
2: Γιατί μάλλον κάτι κέρδισα.
1: Τι κέρδισες Μαρίνα?
2: Κανένα 200.
1: 200 ευρώ μετρητά Μαρίνα. Συγχαρητήρια και καλοφάγοντα σου ευχόμαστε τα 200 ευρώ.
2: Καλά, παιδιά, καλή συνέχεια.
0: Μήπως είσαι εσύ ο επόμενος μεγάλος τυχερός? Η ημέρα χωρίς επανάληψη μόνο στον Love.

0: Καλημέρα σε όλη τη μεγάλη παρέα. Αχ, τι να σας κάνω που σας είστε πολύ καλοί.
1: Εννοείται ότι είμαστε
0: οφείλω
1: πολύ καλοί. Όχι, εγώ δεν το βρήκα.
0: Οφείλω να ομολογήσω.
1: Οι υπόλοιποι όμως που το βρήκατε είσαστε πάρα πολύ καλοί.
0: Εγώ νόμιζα ότι δεν το βρήκα κανένας. Και όχι απλά δεν το βρήκε ένας, το βρήκανε
1: αρκετοί.
0: Και μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Και δεν ξέρω τι να κάνω τώρα. Και με έχουν πιάσει τα νεύρα μου. Και λέω, δηλαδή, συγγνώμη, θα φτάνω και να παίζω εγώ οτιδήποτε μου έρχεται και να το βρίσκετε όλοι. Έτσι και έχουμε καταντήσει. Τόσο καλή έχετε γίνει.
1: Τόσο. Γι' αυτό έχουμε και το πιστοποιητικό αυτό μόνο εμείς εδώ.
0: Ναι, και γι' αυτό και έχουμε και στη γραμμή μας
1: την Όλγα.
0: Την Όλγα. Ολγάκη, καλή σου μέρα.
2: Καλημέρα, παιδιά.
0: Καλώς Όλγα, είσαι πάρα πολύ καλή. Το ξέρεις.
2: Ευχαριστώ. Παιδιά, επιτέλους κατάφερα να πάρω και εγώ αυτό το πιστοποιητικό. Είχα κάτσει. Λέω τι θα γίνει. Τώρα πλέον το έχω και εγώ στην κατοχή μου.
0: Όλγα μου, είναι δικό σου. Πώς θα το πω, δηλαδή, και το αξίζεις πραγματικά. Γιατί καταρχάς, να σε ρωτήσω κάτι. Το ήξερες, σε βοήθησε κάποιος ή έψαξες?
2: Θα σας πω, ήμουν ανάμεσα σε δύο. Ναι. Γιατί έτσι με διαφήμιση, με μαγιονέζα κλπ. Ναι. Πιο παλιά. Ήμουν ανάμεσα σε δύο και λέω μάλλον θα είναι αυτή λόγω Ολλανδίας. Δηλαδή θυμόμουν ότι αυτή ήταν από εκεί. Οι άλλοι δεν ήμουν σίγουροι, οπότε λέω τώρα 50-50.
1: Ωραία.
0: Και, και πέταξες αυτή είναι.
2: Ναι.
0: Για πες μας, ποια είναι αυτή η μαγιονέζα που είναι από την Ολλανδία και με το που άκουσες Ολλανδία σου ήρθε η μαγιονέζα η συγκεκριμένη?
2: Είναι η Κάλβε.
1: Πολύ σωστά.
0: Κατάλαβες τώρα. Κατάλαβες τώρα γιατί μιλάμε. Η Κάλβε. Ποια Κάλβε, παιδί μου? Άκουσε Ολλανδία και είπε, α, είναι η Κάλβε.
1: Αφού το ξέρει το
0: Όταν σου λέω Ολλανδία μαγιονέζα, σε ένα σου έρχεται η Κάλβε.
1: Ναι, μαζί με πατάτες τηγανιτές που έχουν εκεί. Το χωνάκι μέσα τη βάζει. Και βάζει από πάνω. Topping, dressing, ό,τι θέλει. Αλλά ναι.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Όλγα, δηλαδή πραγματικά συγχαρητήρια.
2: Γιατί.
0: Θέλει διπλά συγχαρητήρια σε. Γιατί δεν είναι απλά ότι το βρήκε, είναι ότι ήσουν εκεί τυχεροί που κληρώθηκε κιόλα. Οπότε διπλή τύχη σήμερα.
2: Αυτό. Επιτέλου θα ανοίξουν οι πόρτε.
0: Πόρτες όλες, Όλγα μου, μετά από αυτό τελειώσαν όλα.
1: Σου χαμογέλασε η τύχη, Όλγα, μην φοβάσαι τίποτα. Λοιπόν, πιστοποιητικό καλής λειτουργίας. Δύο premium Bianca πίτσες από την Pizza Fania, αν τις παραγγείλεις όποτε θέλεις εσύ, ειδικά αν αγαπάς και πάρα πολύ το τυράκι. Και στα στέλνουμε εμείς αμέσως τώρα.
0: Μήνυμα στο κινητό σου, σου έρχεται αμέσως τώρα, Όλγα μας. Να είσαι καλά, Όλγα.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά.
0: Και εμείς, καλημέρα. Λοιπόν, αυτή ήταν η Όλγα μας. Πολύ καλή συγχαρητήρια και στα άλλα τα παιδιά που έχουν βρει τη σωστή απάντηση. Θα στείλουμε και εκεί πιστοποιητικά καλής λειτουργίας. Δεν το περίμενα σήμερα. Λέω εντάξει, πάει το τσάκι σε
1: άλλο σήμερα.
0: Αλλά μπα, δεν έγινε τίποτα.
1: Μπράβο.
0: Είσαστε πάρα πολύ καλοί. Επίσης, να σας πω ότι η καθημερινότητα μιας επιχείρησης έχει πάρα πολλές προκλήσεις. Με το πρόγραμμα ασφάλισης επιχειρήσεων Πολυπροστασία της Συνδέα, έχετε την προστασία που χρειάζεστε για να συνεχίσετε την επιχείρησή σας, τη λειτουργία της με ασφάλεια. Συνδέα, το σύν στην ασφάλειά σου. Μάθε περισσότερα στο συνδέα.gr ή συμβουλέψου για περισσότερες πληροφορίες τον ασφαλιστή σου.

0: Νασάκι, Νατάσα δεν πήγαμε.
1: Τελειώσανε.
0: Έχουν πάει Θεσσαλονίκη. Πάω και Θεσσαλονίκη. Στη
1: Θεσσαλονίκη πήγανε. Πού πάνε εκεί πέρα.
0: Πάμε μια Θεσσαλονίκη.
1: Αυτό
0: για
1: που πάνε οι καλλιτέχνες πάνω
0: που
1: κάτω.
0: Να αλλάζει την κουβέντα.
1: Όχι, δεν θα του συνεχίσω. Ναι, αυτό που οι καλλιτέχνες πηγαίνουν έρχονται. Ναι. Δηλαδή τελειώνουν από εδώ πάνε Θεσσαλονίκη και αυτοί που είναι στη Θεσσαλονίκη κατεβαίνουν Αθήνα. Ναι. Πολύ ωραίο κόλπο,
0: Ανταλλαγή πληθυσμών.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πολύ ωραίο.
1: Σου λέει ο άλλο αυτό που μα είδε στην Αθήνα. Εντάξει, τελειώσαμε. Με την Αθήνα πάμε στη Θεσσαλονίκη. Και στέλνουν το Θεσσαλονίκη και το στέλνουν εδώ πέρα. Και τα βλέπουμε όλα τα προγράμματα. Δεν είναι ανάγκη να υποκατεβαίνει, κατάλαβε. Δηλαδή ο Σαλονικ τώρα δεν είναι ανάγκη να κατέβει στην Αθήνα, περιμένει και πάει στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, αλλά μπορεί να μην πρόλαβε ο Αθηναίος να δει το πρόγραμμα εδώ.
1: Πας για Θεσσαλονίκη. Εννοείται.
0: Στα λόγια μου έρχεσαι. Ευχαριστώ. Δεν το είμαι ελεύθερη. Ευχαριστώ.
1: Πας Θεσσαλονίκη. Έτοιμη για Θεσσαλονίκη. Σάκη Ζουμπάντα, Νατάσα Θοδωρίδου. Παίρνω τηλέφωνο Νατάσα. Τώρα τη Σάκη.
0: Μπράβο.
1: Λέω, παιδιά, ερχόμεθα.
0: Άγια σου.
1: Τσουπ μια Θεσσαλονίκη.
0: Τώρα μιλά σωστά.
1: Τσουπ πάμε να δούμε ένα Σάκη Ρουβά και μια.
0: Σου βάζω και τα καύσιμα, άμα θε.
1: Σιγά, ρε κουβάρτι. Όχι, νομίζω τώρα παίζει ρόλο του
0: καύσιμα. Γιατί. Ναι, γιατί. Ναι. Η προσφορά μου δεν βλέπω.
1: Τώρα που έχω μπαταρία, σιγά.
0: Μπαταρία έχει.
1: Τώρα που έχω αυτοκίνητο μπαταρία, οπότε τώρα σιγά. Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 9. Πάμε να βγούμε στους δρόμους της Αθήνας να τσεκάρουμε κίνηση και καιρό.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Θυμίζω ότι στο κέντρο σήμερα κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα με μονό αριθμό κυκλοφορίας. Κρανάκι Ζωνούλα, δεν ξεχνάτε, προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους. Είναι στο κέντρο τα αυτοκίνητα με μονό αριθμό κυκλοφορίας. Το πω αυτό.
0: Πολύ καλά.
1: Το ξαναλέω έτσι.
0: Φανταστική η σύνταξή σου, ήταν ό,τι καλύτερα.
1: Ναι, καταπληκτική. Σας το λέω, είναι Πέμπτη σήμερα, είναι μια κουραστική ημέρα. Ναι. Εντάξει, τέλος, μέχρι εκεί. Λοιπόν, κίνηση στον Κηφισό από το Εγάλεο μέχρι τη Μεταμόρφωση και στα δύο ρεύματα. Κίνηση στην Κηφισία στην άνοδο μέχρι το Χαλάνδρι. Πυκνή ροή στη Συγκρού στην άνοδο Βασιλέως Κωνσταντίνου και Βασιλής Σοφίας. Δύσκολα τα πράγματα στη Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι το ύψος του Σκαραμαγκά.
2: Ο καιρός.
0: Στην Αττική σήμερα περιμένουμε ηλιοφάνεια με νεφώσεις από το μεσημέρι, οι άνεμοι νοτιάδες μέχρι 4 μποφόρια ένταση τους. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 12 έως 26 βαθμούς Κελσίου και αχλάδια βρίσκουμε σήμερα από 1,89 μέχρι 3 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό.
2: Η ώρα είναι 9.

0: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Duro-Stick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Duro-Stick D32 και ρογμές τέλος.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
0: Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Κατσαρίδες, κοργή, τροχτικά, τέλος. Η λύση είναι μία, η Noil Service. Απολύμανση, απεντόμωση, μειοκτονία. Γρήγορα στο χώρο σου. 210-8646-491. Η noilservice.gr.
3: Κόσμημα, κεραμικό, αντικείμενο. Τζίλο CX Project 2026, 13 με 17 Μαΐου, πάνω από 100 καλλιτέχνες, 16 δρόμενα, σε 10 διαφορετικούς χώρους, στο κέντρο της πόλης. Αφετηρία, Μουσείο Μπενάκη, κτίριο Πειραιός. Εδώ που το κόσμημα και η τέχνη γίνονται ένα.
4: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Steel δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Steel είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίων άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίον κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Steel που του αξίζει. Steel. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
5: Είσαι οδηγός φορτηγού ή λεωφορείου? Έλα στην έκθεση Transport Show. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Επιχειρήσεις μεταφορών και τουρισμού ζητούν οδηγούς. Να είσαι εκεί. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς στην έκθεση Transport Show. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Είσοδος οδηγών ελεύθερη. Πληροφορίες transportshow.gr.
6: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
7: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρασκευάζει τα καλύτερα παγωτά και γλυκά της πόλης. Πολύτικο εκμεκ με παγωτό, Σικάγο, μαστίκ εκμεκ και σεράνο, γλυκά με διαχρονική αξία. Το ποδήλατο παγωτού με αμέτρητες γλυκές δημιουργίες. Το εκμεκ με παγωτό, Σικάγο, μαστίκ εκμεκ και σεράνο, γλυκά με διαχρονική αξία. Το ποδήλατο παγωτού με αμέτρητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Μόνο πατησί.

0: όλες τις επιλογές δώρων στο strikos.com.gr.
1: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
2: Ακούς Love 97,5. Disco.

0: Πάμε. Κωνσταντίνος Χριστοφόρου και Ουάν αποκλειστικά εδώ στον Love 97,5.
1: Πες το Μιχάλη να περιμένει λίγο.
0: Δεν είναι.
1: Έχω να πω δύο πραγματάκια.
0: Α, σε αυτό το Μιχάλη.
1: Σε αυτό το Μιχάλη.
0: Τον Κρετού. Ο Μιχάλης ο Κρετού. Λοιπόν, ρε παιδιά, να σας πω κάτι. Δηλαδή, πραγματικά μερικές φορές σκέφτομαι τι βλακεία μας βαράει.
1: Γιατί το λες αυτό, δεν καταλαβαίνω.
0: Όχι, όχι εμάς, γενικότερα τον κόσμο.
1: Ναι, γενικότερα το λέω. Αλλά είμαστε και εμείς αυτούς.
0: Και ειδικά τα τελευταία χρόνια με τα social. Δηλαδή, κάτι μπούρδες που γίνονται trend. Δηλαδή, πραγματικά. Πόσα πράγματα έχουν γίνει trend που δηλαδή, στην ουσία δηλαδή, απλά το παίρνεις και μετά από λίγο καιρό το πετάς. Δεν το χρησιμοποιείς καθόλου.
1: Αντικείμενα, προϊόντα.
0: Αντικείμενα, ναι, ναι πράγματα βέβαια, τα οποία βέβαια. Γίνονται trend και πάνε όλοι και πέφτουν, σαν να μην πω, να πάρουν, να προλάβουν και πληρώνουν και υπεραξίες και πληρώνουν και παραπάνω. Λοιπόν, και έβλεπα τώρα, είναι στην Αμερική μια εταιρεία η οποία έχει βγάλει κάτι fidget toys. Τώρα τι είναι αυτά, κάτι.
1: Είναι αυτά τα squeezy, τα, ναι, που αυτά... είναι μαλακά.
0: Πολύ ωραία το πες στα ελληνικά το squeezy. Μπράβο. Είπα εγώ fidget toys και πήγα να το εξηγήσω.

0: είπε squeeze και καταλάβαμε.
1: Μα το squeeze, τα squeeze.
0: Και φαίνεσαι.
1: Τα squeeze. Επειδή δεν έχει και κορίτσια γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Τα squeeze είναι πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια τη μόδα.
0: Αυτό θα είναι
1: συλλογή.
0: Το ξέρω.
1: Σαν squeeze με την ορολογία squeeze είναι
0: που
1: πιο
0: τα ζουλά δηλαδή.
1: Μπράβο.
0: Που τα ζουλά. Πραγματάκια, λοιπόν, διάφορα αντικείμενα, παιχνίδια κτλ. Τα οποία είναι μαλακά και ζουλιούνται. Λοιπόν, αυτή η εταιρεία πρέπει να σα πω ότι έχει, από το 17 έχει ξεκινήσει, ναι, και φτιάχνει διάφορα. Το πιο διάσημο από αυτά που τα ζουλά είναι ένα κύβο που είχε βγάλει.
1: Okay.
0: Και τώρα αυτό το έχει εξελίξει, ρε παιδί μου, και έχει βγάλει ζωάκια, έχει βγάλει διάφορα. Λοιπόν, ακούστε τώρα να δείτε τι γίνεται. Τώρα αυτό πόσοι έχετε πάρει. Φαντάζομαι. Να, έχει γίνει trend, όσοι παρακολουθούν,
1: ναι,
0: TikTok κτλ. Έχουν πάει και έχουν αγοράσει. Το οποίο, όπως καταλαβαίνετε, μετά από λίγο καιρό πεταμένο θα είναι πουθενά σε καμιά αποθήκη.
1: Καταρχάς,
0: φαίνεται ότι έχουμε όλοι τα νεύρα μας.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Να,
1: ναι,
0: αυτό.
1: Γιατί αυτή τη δουλειά κάνει θεωρητικά. Είναι αγχολητικό.
0: Ναι, παιδί,
1: και καλά,
0: αυτό
1: το
0: είναι.
1: Ζουλάς,
0: ναι,
1: αυτό,
0: ναι,
1: για να σου φέρω τα νεύρα.
0: Μα σου λέει ότι όποιοι έχουν αγχώδη διαταραχή και όσοι έχουν υπερκινητικότητα κτλ. Όλοι παίρνουν αυτό. Επίσης λέει. Τώρα έχουν κάνει και πολλά σκεδιάκια. Εκτός από τους κύβους έχουν βγάλει αρκουδάκια, παγότα, μέδουσες, γάτες, πίτσες και μπαλάκια.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει. Η συγκεκριμένη εταιρεία πρέπει να σου πω ότι καταγράφει σταθερά κάθε χρόνο από το 2017 αύξηση πωλήσεων.
1: Okay.
0: Σταθερά. Δηλαδή κάθε χρόνο όλο και περισσότερα. Όλο και περισσότεροι έχουν τα νεύρα τους. Εντάξει, δηλαδή, για να καταλάβετε. Σκεφτείτε ότι πέρσι ο τζίρος της έφτασε τα 9 δισεκατομμύρια.
1: Από αυτά τα πραγματάκια.
0: Από αυτά, παιδιά. 9 δισεκατομμύρια.
1: Είναι πολύ ακριβά, δηλαδή.
0: Ναι.
1: Για να φτάσει 9 δισεκατομμύρια, σκέψη πούλησε.
0: Δεν καταλαβαίνω. Αυτά κάνουν 5 δολάρια.
1: Ναι, καλέ.
0: Ξέρεις πόσο τα πουλάνε στο eBay επειδή έχουν εξαντληθεί. 500.
1: Τι?
0: Και
1: θα πάω στο σπίτι στην ανιψιά μου.
0: Και δίνει ο άλλος 500 δολάρια για να πάρει ένα τέτοιο πράγμα, να το ζουλάει.
1: Α, θα πάω στην ανιψιά μου.
0: Και κάνει 5 δολάρια.
1: Να δούμε εδώ τι έχεις.
0: Και το δίνουν, σου λέει. Και τώρα, μάλιστα, το Πάσχα είχε βγάλει και μια συλλογή με 10, το οποίο είχε διάφορα με θέμα το Πάσχα κιόλας. Γιατί κατάλαβες τώρα, έξυπνο. Έξυπνη αυτή τώρα. Αμερικανοί τώρα. Το πουλάνε άνετα. Παίρνουν από την Κίνα τα προϊόντα και τα πουλάνε αμερικάνικα και καλά ότι είναι. Wow. Ναι. Αυτό το σετάκι που είχε βγάλει για το Πάσχα το πουλήσανε 200 ευρώ.
1: Τι
0: το πακέτο.
1: Τώρα,
0: είχε 10 τέτοια. Διαφορετικά με θέμα το Πάσχα. Και έγινε χαμός. Και πας στο eBay, επειδή έχουν εξαντληθεί, πας στο eBay να τα αγοράσεις και εκεί πέρα που τα έχει πάρει ο άλλος 5 δολάρια, τα πουλάνε 500.
1: Πολύ ωραία.
0: Φίλε μου, το θέλεις να το squeeze. Για να το κάνεις έτσι, το ζουλάς. Για να το ζουλήξεις, θέλει 500
1: δολάρια. 500
0: δολάρια. Και πάνε και πριν 500 δολάρια. Και όλο αυτό, σκέψω, η εταιρεία λέει ότι δεν είχε στο μυαλό της ότι θα γίνει viral. Το έβγαλε, λέει, απλά έγινε viral από μόνο του. Δεν το έκανε η εταιρεία, λέει.
1: Δεν το προκάλεσε.
0: Ναι, δεν το έδωσε σε influencers και καλά για να το κάνει.
1: Έγινε,
0: λέει, από μόνο του. Ξέρεις πόσο θα φτάσουν, σου λέει, θα φτάσει γύρω στα 30 δισεκατομμύρια ο τζίρος από αυτά τα παιχνιδάκια των 5 δολαρίων το 2034. Εκεί υπολογίζουμε.
1: Να καταλάβεις τώρα. Τι έλεγε σε αυτούς τους ανθρώπους που φτιάξαν αυτή την εταιρεία και αυτό το προϊόν, ότι θα έφτανε η μέρα που θα είχαν να δώσουν στον κόσμο.
0: Αυτοί θα παρακαλάνε να είμαστε όλοι τρελοί. Να μην μπορούμε να πάρουμε. Να παίζουν τα νεύρα μας για να έχουμε κάτι να ζουλάμε.
1: Μα δεν είναι μόνο αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά έχουν άγχος και ζόρι και τα χρησιμοποιούν
0: για αυτούς τους λόγους. Είναι και αυτοί που κόβουν το τσιγάρο. Δηλαδή, κάποιος που κόβει το τσιγάρο παίρνει ένα τέτοιο να ζουλάει.
1: Είναι και αυτοί που απλά τα παίρνουν γιατί είναι trend.
0: Οπότε ναι, καλά, βέβαια, εννοείται.
1: Και τα κάνουν συλλογή, ας πούμε.
0: Αχ, βοηθάει λίγο στην ψυχική υγεία. Ενισχύει.
1: Εμένα με εκνευρίζει περισσότερο αυτό το πράγμα.
0: Και εμένα.
1: Δεν μπορώ πολύ ώρα.
0: Και εμένα μου τη δίνει τα νεύρα. Προτιμώ παραδοσιακό, επειδή είμαστε 80s, 90s.
1: Το
0: μπεγλέρι. Το μπεγλέρι. Φίλε μου, άμα είσαι 80s, 90s, τι σκουίς και μπουρδες. Μπεγλεράκι, δύο χαντρούλες. Πώς το λένε, πετσάκι. Και κορδονάκι και τα πάντα.
1: Το καλύτερο μπεγλέρι. Είναι τα κλειδιά στο χέρι.
0: Όχι.
1: Γιώργος Μαργαρίτης.
0: Αυτά είναι. Κατάλαβες. Άμα είσαι 80s, 90s, έτσι είναι. Λοιπόν, να θυμίσω ότι τρέχει μεγάλος διαγωνισμός εδώ στον Loving Day 7,5. Άλλος ένας μεγάλος διαγωνισμός με την εταιρεία Gotsopoulos Home που έρχονται. Τι μέρα σήμερα είναι? Πέμπτη και είναι 7 του μηνός. 9 του μηνός.
1: Το Σάββατο.
0: Από αυτό το Σάββατο μέχρι τις 23 εποφεληθείτε γιατί έρχονται μεγάλες εκτόσεις. Από 30 έως 40% σε όλα τα έπιπλα της εταιρείας Gotsopoulos Home και μπορείτε να δώσετε, όπως καταλαβαίνετε, νέο αέρα στο σπίτι σας και πολύ οικονομικά.
1: Εννοείται. Και είναι η ευκαιρία σας να ανανεώσετε το χώρο σας με μοντέρνα ποιοτικά έπιπλα ελληνικής κατασκευής, γιατί στην Gotsopoulos Home σχεδιάζουν και κατασκευάζουν έπιπλα στα δικά μας τα μέτρα, όπως τα θέλουμε.
0: Πολύ σημαντικό, παιδιά.
1: Προσαρμοσμένα από απόλυτα στις ανάγκες μας, στο χώρο μας και στο γούστο μας. Κοτσόπουλος Home, ελληνική εταιρεία με καταστήματα σε Μαρούσι και Παλαιοφάλιρο και φυσικά στο κοτσόπουλος.gr. Μπείτε να δείτε και τις εκτόσεις.
0: Για μπείτε να τσεκάρετε, γιατί και... από το Σάββατο ξεκινάνε ακριβώς οι εκτόσεις. 30 και 40% σε όλα. Προσέξτε, όχι στα προηγούμενα, όχι στα παλιότερα, σε όλα τα έπιπλα.
1: Από 30 έως 40% έκπτωση.
0: Και έχουμε μεγάλο διαγωνισμό, παιδιά, μεγάλο διαγωνισμό καταπληκτικό, όπου θα διεκδικήσετε δωροεπιταγή αξίας 2.000 ευρώ. 2 χιλιάρικα για να πάρετε ό,τι θέλετε δωροεπιταγή από την εταιρεία Κοτσόπουλος Home. Πάρτε κινητό αμέσως τώρα και στείλτε μηνυματάκι μέσω Viber. Δεν έχει καμία απολύτως χρέωση. 2.000 θα πάρετε, εμείς δεν παίρνουμε τίποτα. Εμείς είναι χωρίς χρέωση το μήνυμά μας. Οπότε 694-711-11. 694-711-11. Τι θα γράψετε στο μήνυμα? Ονοματεπώνυμο και τη λέξη έπιπλα.
1: Κλήρωση θα κάνουμε 25 Μαΐου.
0: 25 Μαΐου. Ναι. Θα βγει ο μεγάλος τυχερός. 2.000 ευρώ δωρεάν επιταγή από τον Love 97,5 και την εταιρεία Κοτσόπουλος Home.

0: Έλα, κάνε την Αλέξια. Καλημέρα σας παιδιά, καλό πρωινό σε όλους. Μποντζόρνο, καλημέρα σε όλη την παρέα. Εδώ είμαστε στον Love 97,5. Παραμονή Παρασκευής, κυρίες και κύριοι. Παραμονή Παρασκευής, δηλαδή τι έχει μείνει. Αύριο και γεια σας.
1: Σαββατοκύριακο. Ούτε το αύριο. Αυτό θα... Αύριο με το που ξημερώνει είναι Σαββατοκύριακο.
0: Ναι,
1: είναι
0: ναι,
1: με άλλο
0: ναι,
1: αέρα, με άλλη διάθεση.
0: Και είναι και καλό Σαββατοκύριακο, ακούσα το προηγούμενο.
1: Ναι, ευτυχώς.
0: Που μας έριξε χιόνια. Χιονιάκου, δηλαδή πρωτομαγιάτικα χιόνια. Δηλαδή. Μόνο στην Ελλάδα συμβαίνουν αυτά, να ξέρετε. Πρωτομαγιάτικα χιόνια. Δηλαδή, εντάξει, τι άλλο θα μας συμβεί σε αυτή τη χώρα. Τι άλλο θα μας συμβεί. Ναι. Λοιπόν, πάμε στα ευχάριστα, πάμε στα καλά, πάμε στα ταξίδια μας, πάμε στο τυχερό τηλέφωνο του Love 97,5 που πραγματικά το λέμε και το ξαναλέμε, παιδιά, είναι το πιο κερδοφόρο παιχνίδι του ελληνικού ραδιοφόρου. Δεν έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο στο ελληνικό ραδιόφωνο εδώ και τόσα χρόνια. Εμείς κοντεύουμε 7-8 χρόνια με το τυχερό τηλέφωνο.
1: Βέβαια.
0: Που σημαίνει βάλε 8 χρόνια, εγώ σου λέω, με 30.000.
1: 324.
0: Μόνο αυτό θα σας πω. Τι ταξίδι έχει περάσει από εδώ, από αυτή εδώ την εκπομπή και τον Love 97,5.
1: Και πόσοι από εσάς έχετε ταξιδέψει σε αυτά τα φανταστικά μέρη και
0: ταξίδια,
1: τα φανταστικά καταλήμματα που διαλέγουμε για εσάς.
0: Για υπολογίστε το. 40 εβδομάδες, 45, εγώ σου λέω, βγάλα και τις διακοπές και τα λοιπά.
1: Ναι.
0: Υπολογίστε το με τα ταξίδια, πρέπει να δείτε πόσοι έχουν ταξιδέψει κάθε χρόνο.
1: Αμέ.
0: Πόσοι έχουν κάνει ταξίδια. Λοιπόν, αυτή την εβδομάδα ταξιδεύουμε, αύριο δηλαδή το μεσημέρι, θα κάνουμε μια πάρα πολύ ωραία κλήρωση για ένα καταπληκτικό ταξίδι. Ένα ταξίδι το οποίο είναι και πολύ κοντινό, πολύ εύκολο όσον αφορά την πρόσβαση. Mm-hmm. 140 χιλιόμετρα από την Αθήνα. Εκεί ανάμεσα στην κοσμοπολίτικη Ακράτα και το παραδοσιακό Δερβαίνη βρίσκεται το Αλισάχνη Seaside Hotel. Προσέξτε,
1: υπέροχο.
0: Δώστε σημασία σε αυτό που σας λέω. Αλισάχνη Seaside Hotel. Αν προσθέσετε alisachniseaside.com θα μπείτε και θα δείτε το ξενοδοχείο.
1: Υπέροχο. Υπέροχο, φανταστικό.
0: Μπες να δεις που πήγαινες διακοπές τόσα χρόνια, να δεις που σας στέλνουμε εμείς, για να δεις.
1: Τριήμερο για δύο άτομα με το πρωινό σας στο Αλισάχνη Seaside Hotel. Απολαύστε την απόλυτη άνεση και χαλάρωση με τις πολυτελείς και μοντέρνες εγκαταστάσεις και στα δωμάτια και στους εξωτερικούς χώρους που σχεδιάστηκαν με φροντίδα για να κάνουν τη διαμονή σας μοναδική.
0: Εντάξει,
1: ένα τρίμερο όνειρο.
0: Εκπληκτικό. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι φανταστικό. Δηλαδή, μόνο που θα δείτε τις φωτογραφίες με τον μπαλκόνι, με τον τζακούζι και τη θάλασσα από κάτω. Και τη σεζλόγγ, λες είμαι εκεί. Βλέπεις τον εαυτό σου, παιδί μου, κατευθείαν.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: λες
1: ναι, ναι.
0: Είμαι εκεί, ξαπλωμένος τώρα. Είμαι ξαπλωμένος και πίνω καφέ και βλέπω τη θάλασσα.
1: Έχω φάει το πρωινό μου εντωμεταξύ. Μετά θα πιω και ένα πολύ ωραίο κοκτέιλ.
0: Και το βράδυ μπορείς να πας να βγεις. Δηλαδή...
1: Και στο εστιατόριο θα πάω να φάω φανταστικά.
0: Καλά, δεν το συζητώ. Και το βράδυ, αν θέλεις και κλαμπό αυτό, μπορείς να πας και Ακράτα, μπορείς να πας και Δερβαίνη. Γενικότερα μπορείς να γυρίσεις όλη την περιοχή εκεί τριγύρω.
1: Επίσης, να μπείτε στο site, να δείτε τις φωτογραφίες, να δείτε το ξενοδοχείο και να δείτε και ειδικές προσφορές και πακέτα διαμονής που ανεβάζουν εκεί άνθρωποι πολύ συχνά στο site.
0: Που έχει και πολλά, να ξέρετε.
1: Ναι,
0: ευκαιρία είναι να το δείτε, να το τσεκάρετε.
1: Alisachnisesite.com και μήνυμα στο Viber.
0: Πάρε το κινητό και στείλε μήνυμα τώρα όμως.
1: 6-9-4-700-11-11.
0: 6-9-4-700-11-11. Γράψε ονοματεπώνυμο.
1: Και τη λέξη Δερβαίνη.
0: Α, ωραίο. Ωραίο. Το κάνω πολύ ωραίο. Μ' άρεσε αυτό. Έτσι όπως το κάνω. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, 6-9-4-700-11-11, ονοματεπώνυμο και τη λέξη Δερβαίνη. Στείλε το μήνυμα. Αυτό είναι η πρώτη κίνηση που πρέπει να κάνεις. Η δεύτερη είναι σε λιγάκι που θα σας καλέσουμε. Θα καλέσουμε κάποιον από εσάς. Θα πρέπει να σηκώσετε τηλέφωνο και να απαντήσετε με το σωστό τρόπο. Να πείτε.
1: Λέγοντας Love 97,5.
0: Πες το.
1: Πάμε πάλι. Love 97,5. Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Καλημέρα.
1: Πούμε.
0: Πρέπει να πείτε αυτό και να μπορέσετε να μπείτε στην αυριανή κλήρωση. Λοιπόν, πάμε να βγούμε στους δρόμους της Αθήνας να τσεκάρουμε κίνηση και καιρό.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Για να δούμε τι γίνεται στους δρόμους, πώς είναι τα πράγματα. Έχουν σταματήσει όλοι και στέλνουν μήνυμα. Σταμάτησαν δεξιά στον δρόμο και στέλνουν μήνυμα. Για να μπουν στην κλήρωση την αυριανή.
1: Mm.
0: Και να πάνε Δερβαίνη. Να πάνε Ωραία. Εκεί στο υπέροχο Αλισάχνη Seaside Hotel. Στο κέντρο σήμερα, θυμίζω, κυκλοφορούν οι μονοί. Είναι 7 του μηνός. Κρανάκι, Ζωνούλα, δεν ξεχνάτε. Προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους. Κίνηση στον Κηφισό από το Αιγάλεο μέχρι τη Μεταμόρφωση και στα δύο ρεύματα. Πυκνή ροή στην Κατεχάκη από Ηλιούπολη προς Καρέα αλλά και στην ευθεία του Παπάγου. Ψιλοδύσκολα τα πράγματα στην άνοδο τη Συγκρού. Λίγο μετά την Γκαλιθέα, όχι, μάλλον λίγο πριν τη διασταύρωση με την Χαμοστέρνας ξεκινάει η κίνηση με κατεύθυνση προς το κέντρο. Πυκνή ροή σε Βασιλέως Κωνσταντίνου και Βασιλής Σοφίας. Και δύσκολα τα πράγματα ακόμη και αυτή την ώρα στη Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι το ύψος του Σκαραμαγκά.
2: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια περιμένουμε σήμερα στην Αττική με νεφώσεις από το μεσημέρι και μετά. Οι άνεμοι θα πνίγουν από νότιες διευθύνσεις με ένταση μέχρι 4 αποφόρη. Θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης από 12 έως 26 βαθμούς Κελσίου και κολοκυθάκια βρίσκουμε σήμερα από 2,95 μέχρι 4,59 λεπτά το κιλό.
3: Party Mix με το Μιχάλη Πίτσιο. Το καλύτερο Party Mix της Αθήνας κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 10 το βράδυ.

0: City Mix με τον Μιχάλη Πίτσιο. Μόνο στον Love 97,5.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση. Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο κοτσόπουλος.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
6: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ειδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
7: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Με αγορές 10 ευρώ σε προϊόντα Μιμίκος, κερδίζεις 3 ευρώ δωρεπιταγή για επόμενη αγορά. Μπραζίτα ελληνικός καφές 192 γραμμάρια μόνο 2,62 και στιγμιαίος μόνο 2,97. Ξενία. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα μόνο 12,90. Γαλαξίας.
8: EcoCarpet, Tingas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, Tingas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
9: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.

0: το τυχερό τηλέφωνο.
1: Ήρθε η στιγμή για το τυχερό τηλέφωνο. Το καταλάβατε, ε? Και ήρθε και η στιγμή για αυτή την ταξιδάρα που θα κληρώσουμε αύριο. Γιατί κάποιος τυχερός ή κάποια τυχερή θα κερδίσει 3 μέρες για 2 άτομα με το πρωινό σας στο υπέροχο Αλισάχνη Seaside Hotel. Εντάξει, είναι 140 χιλιόμετρα από την Αθήνα, ανάμεσα στην κοσμοπολιτική Ακράτα και το παραδοσιακό Δερβαίνη, προσφέροντας πανοραμική θέα στον Κορινθιακό κόλπο. Το ξενοδοχείο, δηλαδή, εγώ σας το έχω πει, μπείτε να το δείτε.
2: Ελπίδα.
1: Η Ελπίδα. Mm-hmm. Για να δούμε η Ελπίδα. Το σηκώσει η Ελπίδα. Θα μας πει Λάμπλινγκ.
3: Ναι, παρακαλώ.
1: Καλημέρα σας.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα σε μια εταιρεία, Chip Pedicare. Τηλεφωνούμε, τι κάνετε?
3: Μια χαρά.
1: Τηλεφωνούμε γιατί έχουμε μια πολύ μεγάλη προσφορά. Είμαστε η πρώτη εταιρεία που κάνει απολέπιση ποδιών. Ξέρετε αυτό με τα ψάρια. Αλλά χρησιμοποιούμε ελληνικά ψάρια. Τσιπούρα, λαβράκι και οτιδήποτε υπάρχει στην ελληνική θάλασσα.
3: Έχουμε... Λάβε 97,5.
1: Ναι, πείτε το όλο, πείτε την καλημέρα να τελειώνουμε, να το κλείσουμε.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Ελπίδα.
3: Πραγματικά, είστε καταπληκτική.
1: Ελπιδάκι μας, τι κάνεις?
3: Μια χαρά, μια χαρά.
1: Πού σε πετυχαίνουμε?
3: Με πετυχαίνετε σε ταξί και πηγαίνω τετραήμερο γιατί έχω επέτειο με τον άντρα μου.
1: Όχι, ρε Ελπίδα. Α, γι' αυτό περίμενες να ακούσεις την κοτσά να θα πω εγώ και λες, α, ο ψωματίκας είναι.
3: Ναι, είστε καταπληκτικοί, παιδιά, είστε καταπληκτικοί.
1: Τι λες, Ελπίδα, πού πάτε?
3: Έγινα, κοντά.
1: Στην Έγινα πάει. Κατεβαίνετε λιμάνι δηλαδή τώρα?
3: Ναι, σωστά, έχει φοβερή κίνηση.
1: Και πάρα πολύ κίνηση.
3: Αλλά, ναι.
1: Τι θα πάτε, τετραημεράκι τώρα?
2: Υπέροχα.
1: Τι λες, Ελπίδα, μπράβο ρε Ελπίδα. Μπράβο, δηλαδή είσαι το όνειρό μας σήμερα. Όσοι σε ακούμε τώρα λιώνουμε, να ξέρεις.
3: Ναι, και εγώ το ίδιο.
1: Πάρα πολύ. Και σου ήρθε τώρα που πας για επέτειο, για τετραήμερο, σου ήρθε το τηλεφώνημα και μπαίνεις και στην κλήρωση για άλλο ταξίδι.
2: Για ακόμα ένα τρένο.
3: Το εύχομαι.
2: Μακάρι.
1: Καλά, Ελπίδα, καταλαβαίνεις τώρα, να σου κάτσει και αυτό. Δηλαδή, πες το στο σύζυγο, πες του να σου πω.
2: Στηρίζοντας από Έγινα, φεύγουμε για Δερβαίνη.
3: Από Έγινα, φεύγουμε για Δερβαίνη.
2: Έτσι.
1: Να κάνουμε και ένα τέτοιο. Εσύ πλήρωσες πριν, εγώ πληρώνω μετά. Στα υπόλοιπα. Μπράβο, ρε Ελπίδα.
3: Καλημέρα,
1: καλημέρα. Πώς θα είναι το σύζυγο? Ο Γιάννης βρήκε το κατάλημα να πάτε ή εσύ κανόνισες?
3: Όχι, εγώ.
1: Εσύ καλά. Σε αυτά πάντα οι γυναίκες είναι. Δηλαδή η αλήθεια είναι. Η αλήθεια είναι. Όχι τίποτα άλλο και να έχουμε και το κεφάλι μας ήσυχο δηλαδή. Κατάλαβες. Σας αφήνουμε.
3: Για να μην ακούτε μουρμούρα.
1: Ναι. Που με έφερες και τέτοια. Όχι, λες, κανόνισε εσύ και σε πηγαίνω όπου θέλεις. Πάρα πολύ ωραία. Να περάσετε καταπληκτικά, να ζήσετε, να είστε ευτυχισμένοι.
3: Ευχαριστώ πολύ.
1: Και σας εύχομαι πολλά ταξίδια να κάνετε.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Είστε καλά.
1: Να είστε
3: καταπληκτικοί,
1: συνεχίστε
3: έτσι.
1: Να είστε καλά, Ελπίδα
2: μας. Καλά να περάσετε. Πολλά φιλιά.
1: Καλημέρα. Αυτή ήταν η Ελπίδα.
2: Ρε φίλε.
1: Να σου πω κάτι. Νομίζω ότι κάτι περίεργο πρέπει να συμβαίνει σε αυτό το παιχνίδι.
2: Γιατί το λες αυτό?
1: Α, όχι, δεν ήταν αυτό. Ήταν το άλλο.
2: Το μέρα χωρίς επανάληψη.
1: Η μέρα χωρίς επανάληψη, τα λέω και εγώ.
2: Χαίρομαι όλο τον κόσμο στα ταξίδια.
1: Την πλάκα ξέρει ότι όσους παίρνουμε σε όποιο παιχνίδι και να πάρουμε, όλοι κάπου ταξιδεύουν.
2: Ευτυχώς να λες.
1: Τι γίνεται, μπράβο.
2: Ταξιδεύει ο κόσμος. Μπράβο,
1: πραγματικά.
2: Λοιπόν,
1: πάμε στους κακόμοιρους, στους άλλους που έχουμε μείνει πίσω.
2: Άλλη μία θέση έχουμε. Αύριο κάνουμε το μεσημέρι κλήρωση. Οπότε προλαβαίνετε να στείλετε μήνυμα, να διεκδικήσετε αυτή την τελευταία θέση που θα κάνουμε αύριο, ξαναλέω ότι μεσημέρι την κλήρωση. Στο Viber τα μηνύματά σας 694-711-11. Απλό το μήνυμα, ονοματεπώνυμο, γράφετε και τη λέξη Δερβαίνη. 694-711-11 στο Viber. Άλλη μία θέση κενή που θα τη συμπληρώσουμε αύριο.
1: Έτσι, στείλτε λοιπόν τα μηνύματά σας. Καλή επιτυχία σε όλους. Αύριο πάλι, λίγο μετά τις 9, επιστρέφουμε με τυχερό τηλέφωνο του Love 97,5.

0: Life is life.
1: Αμέ. Αμέ, όχι, αποθεώστε μας, αποθεώστε μας. Λοιπόν, λίγο πριν φύγουμε από τον Love 97,5, λίγο πριν σας αφήσουμε για να περάσετε μια υπέροχη παραμονή Παρασκευής με ωραίο καιρό, ωραίος ο καιρός, ανεβαίνει και η θερμοκρασία,
2: βέβαια,
1: ωραίο και το Σαββατοκύριακο. Βέβαια σκέφτομαι ότι ανεβαίνει η θερμοκρασία,
2: ναι.
1: Τι έρχονται...
2: Αυτές
1: οι κατσαρίδες, ρε παιδιά, ναι. Κατσαρίδες. Δηλαδή, οι κατσαρίδες, τι μεγάλο θέμα.
2: Πολύ
1: δηλαδή,
2: μεγάλο πρόβλημα.
1: Εν τω μεταξύ, σε όλες τις πολυκατοικίες τώρα έχει ανέβει χαρτάκι. Έχουμε απολύμανση την άλλη εβδομάδα. Όποιος θέλει απολύμανση, αυτό.
2: Κατάλαβες.
1: Όλοι είναι στη φάση αυτή και καλό θα είναι να κάνετε νωρίς. Να ξέρετε ότι αυτό με τις απολυμάνσεις δεν γίνεται μια φορά το καλοκαίρι. Mm. Ξεκινάει τώρα νωρίς που πετυχαίνουν τα αυγά. Γιατί ξέρω, γιατί μιλάω με τους ειδικούς εγώ. Mm. Πετυχαίνουν τα αυγά και σιγά-σιγά κάνεις άλλες μία-δύο μέσα στο καλοκαίρι γιατί τα τελευταία χρόνια έχουμε πήξει στην Αθήνα με το θέμα.
2: Μεγάλο πρόβλημα.
1: Κατσαρίδες, ζουζούνια έντομα κλπ.
2: Πολύ, πολύ μεγάλο πρόβλημα.
1: Εδώ λοιπόν έρχονται οι ειδικοί. Έρχεται η Noil Service, η οποία είναι εξειδικευμένη εταιρεία απεντομώσεων στην Αθήνα, που προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για την καταπολέμηση και πρόληψη των εντόμων σε κάθε χώρο, είτε είναι επαγγελματικός, είτε είναι οικιακός, και μάλιστα με σωστό επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Τι γίνεται, έρχεται άνθρωπος, κάνει επιθεώρηση στο χώρο, καταλαβαίνει, ταυτοποιεί το πρόβλημα από το οποίο έχετε και επιλέγει την κατάλληλη μέθοδο. Γιατί δεν είναι για όλους τους χώρους χρησιμοποιήσεις ίδιες μεθόδους.
2: Για όλα τα προβλήματα, βέβαια.
1: Έχει διαφορετική αντιμετώπιση.
2: Σωστά.
1: Αλλού είναι ψεκασμοί, αλλού είναι τζέλ, αλλού είναι παγίδες κτλ. Στο φτιάχνει όλο, φροντίζει να έχεις ένα καθαρό χώρο, ένα ασφαλές περιβάλλον, απαλλαγμένο από όλα αυτά τις κατσαρίδες, τα κουνούπια, τα μυρμήγκια και όλα τα ενοχλητικά έντομα που το καλοκαίρι μας σπάνε λιγάκι, αλλά
2: έως
1: πάρα πολύ.
2: Ναι.
1: Κατσαρίδες νομίζω πάρα πολύ. Κατσαρίδες νομίζω ότι είναι στην κορυφή. Αν υπήρχε πυραμίδα εντόμων, η κατσαρίδα είναι στο νούμερο ένα. Και πολύ μεγάλο πρόβλημα, επαναλαμβάνω, τα τελευταία χρόνια στην Αθήνα. Φαντάζομαι δεν το έχετε καταλάβει, δεν χρειάζεται να το πω εγώ. Οπότε έχουμε δώρο απολύμανση για το σπίτι σας, για το χώρο σας, από την Inoil Service. Παίρνετε κινητό αμέσως τώρα και στέλνετε μήνυμα για να διεκδικήσετε και να κερδίσετε την απολύμανση του σπιτιού σας. Στέλνετε μήνυμα μέσω Viber στο 694-711-11. 694-711-11 είναι το νουμεράκι μας στο Viber. Τι θα γράψουμε?
2: Όνομα τυπώνυμο γράφετε, γράψτε για τη λέξη απεντόμωση, απολύμανση και στέλνετε το μήνυμα λοιπόν στο Viber 694-711-11.
3: 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Λε. Αμέ.
1: Αυτό που περιμένω είναι ο ασφαλιστής μου.
0: Αυτό που. Αλλά και πολύ καλά κάνει, να ξέρει. Και πάρα πολύ καλά κάνει, γιατί η ζωή είχε εκπλήξει και μερικέ φορέ φέρνει και τα πάνω κάτω. Και με το Synet Home, εγώ θα σου πω, τη Συνδέα προστατεύει το σπίτι σου από τα απρόοπτα. Γιατί η ασφάλεια ξεκινά εκεί που ζει, και αυτό είναι το σημαντικό, να ξέρετε. Συνδέα το συν στην ασφάλειά σου, και αν θέλει να μάθει περισσότερα, ρώτα τον ασφαλιστή σου που έρχεται. Αυτό που περιμένει. Μπε όμω, άμα θέλει, και στο συνδέα.gr.
1: Πολύ ωραία.
0: Εντάξει. Λοιπόν, παιδιά, να είστε καλά, να περάσετε ένα υπέροχο πρωινό. Να μείνετε συντονισμένοι εδώ στον Love 97,5, διότι 200 ευρώ κυκλοφορούν στον αέρα και μπορεί εσύ να τα τσιμπήσεις μπαμ μπαμ. Πολύ εύκολα. Πολύ...
1: Αρκεί να είσαι παρατηρητικός, ε.
0: Ναι, και αρκεί να παίξεις και κάποιο τραγούδι δεύτερη φορά. Γιατί σωστά. Έρχεται η μέρα χωρίς επανάληψη. Με Εύη Βυσβάρδη, η οποία δίνει το σύνθημα για να ξεκινήσει η ημέρα χωρίς επανάληψη. Και αν παιχτεί κάποιο τραγούδι δεύτερη φορά από τις 10 το πρωί ως 8 το απόγευμα και το ακούσεις και μας στείλεις μηνυματάκι με περίπου την ώρα, ένα μισά ώρα πάνω κάτω, και το τραγούδι, τίτλο και καλλιτέχνη, τότε διεκδικείς 200 ευρώ μετρητά. Μπορεί να γίνουν δικά σου.
1: Ωραία.
0: Εντάξει, ωραία.
1: Ωραία. 200 ωραία. Ευρώ μετρητά. Ωραία. Από το πουθενά τώρα δωράκι. Εξαιρετικό.
0: Εντάξει, είναι, είναι αυτό που χρειαζόμαστε αυτόν τον καιρό. Τι χρειαζόμαστε? Ταξίδια και μετρητά.
1: Ναι. Νομίζω... Ας έρθουν τα μετρητά πρώτα, για να τα κάνουμε εμείς ταξίδια μετά.
0: Ναι, και κάνεις και ταξίδια μετά. Ναι, γιατί αν πάρεις τα μετρητά, μπορείς να κάνεις και ένα ταξίδι.
1: Φυσικά.
0: Να προγραμματίσεις ξαφνικά εκεί που δεν το έχεις στο μυαλό σου.
1: Να φύγεις ένα Σαββατοκύριακο, ένα τριήμερο.
0: Γιατί να μην το κάνεις. Λοιπόν, να περάσετε υπέροχα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί. Στις 7 ακριβώς που θα είμαστε και πάλι εδώ.
1: Και δεν θα λείψει.
0: Θα είναι και Παρασκευή. Αν δεν θα λείψει κανείς. Ναι. Γιατί είναι και η μέρα με αφιερώσεις. Εντάξει. Γιατί εσείς θα στέλνετε μηνύματα, θα μας λέτε, παιδιά, θέλω να ακούσω αυτό το τραγούδι. Εμείς θα ψάχνουμε να το βρούμε το τραγούδι, το βάζουμε να παίζει και να γίνει χαμός. Τζέτζελο αύριο το πρωί.
1: Θα το κάψουμε.
0: Εντάξει. Πανοήρ έχει να γίνει.
1: Κύριε Στέφανε, κύριε Δημήτρη.
0: Να είστε καλά, φιλιά πολλά σε όλους.
1: Καλημέρα.

0: βάλε! Το βάλε!
1: Από κάρφωμα!
2: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
1: Τρελάνε μας!
0: Τρίποντο! Τρίποντο!
1: Με χαρά!
3: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
4: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
5: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
4: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
6: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
7: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
8: Όταν η κόπωση σε βαραίνει και το μυαλό μπλοκάρει, Tonorex Plus με 5 αμινοξέα, βιταμίνη B12 για σωματική και πνευματική ενίσχυση. Tonorex Plus. Για σένα, για σένα, για σένα, για την οικογένεια. Μην κολλάς, πάρε Tonorex Plus από τη Medichrom Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
9: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
10: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.
11: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Λάβε 97,5. Καλημέρα. Καλημέρα και η εβδομάδα μας ολοκληρώνεται σιγά σιγά. Έχει αρχίσει λίγο να τρίζει σαν το παλιό jukebox κάπως. Για θυμίσου τα jukebox. Πού να τα θυμηθείς θα μου πεις. Τέλος πάντων, τα βλέπουν και στις ταινίες οι πιο καινούργοι. Σαν ένα παλιό jukebox λοιπόν που παίζει ακόμη, γιατί κάποιος εκεί μέσα στο σύστημα πιστεύει στον έρωτα, στους φίλους και σε κάτι ταξίδια που κανονίζονται στις 2 τα ξημερώματα με μισή μπαταρία στο κινητό. Αλλά με την καρδιά φουλ φορτισμένη. Κάπου και εμείς ανάμεσα στις υποχρεώσεις, στις ειδοποιήσεις. Ας μην ξεχάσουμε σήμερα να χαμογελάσουμε σε κάποιον άνθρωπο έτσι χωρίς λόγο, γιατί κάπως έτσι αλλάζει ο πλανήτης. Ένα τραγούδι που αγαπώ πολύ, τα λόγια κομμάτια, στον Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Λάβε 97,5 έβηβης βάρδι στην παρέα σας. Πέμπτη, μια περίεργη μέρα που δεν έχει το δράμα της Δευτέρας ούτε και την αλαζονία της Παρασκευής. Είναι λίγο σαν γατούλα, αλλά μας θυμίζει έτσι καθήμενη στον ήλιο ότι η ζωή δεν είναι μόνο λογαριασμοί και deadlines, είναι και ένα βλέμμα που σε ψάχνει μέσα σε ένα σανσέρ χωρίς να ξέρει ή να ξέρεις γιατί. Γιατί άνοιξη είναι, παιδιά, άνοιξη και έρωτας και τραγούδια στον Love 97,5.

Λάβε 97,5 έβηβης βάρδι στην παρέα σας. Σήμερα να πιούμε νερό. Βέβαια, έχει αυξηθεί η θερμοκρασία. Να πάρουμε τις αναπνοές μας, να στείλουμε ένα μήνυμα στη μαμά μας, στον μπαμπά μας, στη θεία μας, να χαϊδέψουμε το ζωάκι μας, να φάμε κάτι υγιεινό και νόστιμο. Και φυσικά να μην αφήσεις τον κόσμο να σε κάνει πέτρα, γιατί τότε θα έχουν νικήσει. Ναι, αυτοί οι κακοί, οι άγνωστοι. Υπάρχουν άνθρωποι που ακόμη φυτεύουν λουλουδάκια σε μπαλκόνια, σαν να κάνουν έτσι μια μυστική αντίσταση απέναντι στην ασχήμια και εμείς μαζί με τα τραγούδια μας στον Love 97,5.

Θέλεις 80s και 90s επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Λαβ 97,5.
1: Λέει, περιμένω να έρθει ο υδραυλικός αύριο. Απλά θα πρέπει να είμαι στο σπίτι μεταξύ 8 το πρωί και 23 Ιουλίου. Μη τυχοκέρδη, μη τυχόν.
0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Λαβ 97,5.
2: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
4: Έλα Ελένη μου, πού είσαι?
5: Είμαι στο Escape Center, πού αλλού?
4: Αχ, αλήθεια, κάνεις και τα ψώνια σου?
5: Κανονικά και όχι μόνο. Μετά τα ψώνια θα πάμε σε ένα από τα εστιατόρια και μετά θα πάμε στα σινεμά. Άσε που έχει δωρεάν πάρκινγκ και ασφάλεια και φοβερό παιδότοπο για τα παιδιά. Όλα εδώ σου λέω.
4: Παίρνω το Γιώργο, τα παιδιά και ερχόμαστε κι εμείς.
6: Escape Center, Λεωφόρος Δημοκρατίας στο Ήλιον. Τα πάντα για την οικογένεια σε ένα όμορφο περιβάλλον.
7: Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Παγωτά Γαλαξίας 2 λίτρα, μόνο 3,98. Λίπτον Ice Tea 500 ml και 1,5 λίτρο σε χρυσές τιμές. Φάγε το Τάλ 3 επί 200 γραμμάρια, μόνο 2,88. Αντιλιακά Νιβέα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
8: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
9: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
10: Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα, από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr. Έχετε ακρατεία? Πάρτε Ακρατόλ. Το φυσικό συμπλήρωμα διατροφής με φυτικά εκχυλίσματα, βιταμίνες D και B12. Υποστηρίζει τη φυσιολογική λειτουργία της ορουδόχου κύστης, μειώνει αποτελεσματικά τα ενοχλητικά συμπτώματα ακρατείας. Κατάλληλο για άντρες και γυναίκες. Ακρατόλ. Για να ζείτε με σιγουριά κάθε στιγμή. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
11: Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λαβ 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από

Λάβε 97,5 έπιβης βάρδι στη συντροφιά σας και θα έρθει και το απόγευμα της Πέμπτης. Ω, ναι, θα έρθει που θα πάει, τα φανάρια θα ανάψουν, κάποιος θα γυρίσει στο σπίτι κουρασμένος, ίσως και ερωτευμένος, κάποιος άλλος θα ετοιμάζεται για το πρώτο ραντεβού, κάποιος θα σώσει μια ακρίδα στο δρόμο, κάποιος μπορεί να γελάει μόνος του στο αυτοκίνητο και κάποιος να τραγουδά ακούγοντας το σωστό τραγούδι τη σωστή στιγμή. Όχι τα μεγάλα λόγια, για άκου αυτό στον Λάβε 97,5.

Love 97,5, 80s, 90s, millenniums επιτυχίες, τη ζωή μας, την καθημερινότητά μας, την καμουφλάρουμε με όνειρα και την τίνουμε με τραγούδια. Η ζωή μας θέλει και λίγη νταντά, λίγο pampering, να αγοράζεις φυτά, να ξεχνάς έτσι λίγο τις άσχημες στιγμές. Μπορεί να φωνάζεις δεν θα ξαναερωτευτώ και μετά να χαμογελάς γιατί κάποιος σου είπε πρόσεχε στον δρόμο και μετά μπορεί να τρως πατατάκια στις 11 το βράδυ σαν ένα κουρασμένο ρακούν από όλη την ημέρα. Η ζωή μας είναι όχι μια βόλτα αλλά μια μεγάλη περιπέτεια και μαραθώνιος, παιδιά. Θέλει αντοχή και καλή μουσική από τον Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Ώστε δικές σας είναι λοιπόν όλες αυτές οι εκτυπώσεις. Γιατί ξοδέψατε τόσο μελάνι?
1: 1-2-3 ίνκ επιθεωρητά. Βρίσκεις τα μελάνια έως και 70% φθηνότερα.
0: Ένα, έξυπνη αγορά. 2, μεγάλη οικονομία. 3, αθώος. 1-2-3-ink.gr. Μελάνια και είδη γραφείου. Σας βγάζουν ασπροπρόσωπους.
2: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
3: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
4: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
5: Όταν η κόπωση σε βαραίνει και το μυαλό μπλοκάρει, Tonorex Plus. Με 5 αμινοξέα, βιταμίνη B12 για σωματική και πνευματική ενίσχυση. Tonorex Plus. Για σένα, για σένα, για σένα, για την οικογένεια. Μην κολλάς, πάρε τον Orex Plus από τη Medichrom Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι Δελφίνη στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
7: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα best seller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, Food and Travel. Γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
8: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Λάβε 97,5 Εύη Βυσβάρδη. Στην παρέα σας τιμώρησέ με από την υπέροχη φωνή της Μαντού σε ένα τραγούδι που λατρεύω. Δεν πιστεύω στις τιμωρίες. Ο χειρότερος εχθρός μας, παιδιά, είναι ο εαυτός μας. Και ξέρει αυτός πάντα και μας τιμωρεί με τον καλύτερο και πιο διδακτικό τρόπο. Θα ευχηθώ λοιπόν καλή Πέμπτη στους ανθρώπους που συνεχίζουν, που δουλεύουν, αγαπούν, κουβαλούν σακούλες, όνειρα, τα παιδιά τους, τους γονείς τους, τις ελπίδες τους, δύο άπλυτα τάπερ μαζί τους. Η ανθρωπότητα, το έχουμε ξαναπεί, δεν προχωράει με ήρωες, προχωράει με αυτούς που μπορεί να λένε κουράστηκα, αλλά παρόλα αυτά βάζουν ξανά καφέ και προχωρούν. Και τιμώρησέ με, σε συγχωρώ, Μαντώ, στον Love 97,5.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Λάβε 97,5 έβιβης βάρδι στην παρέα. Μπορεί να είναι νωρίς ακόμη, αλλά κάπου να ξέρετε αυτή τη στιγμή ένα ζευγάρι φιλιέται σε μια στάση λεωφορείου. Μια παρέα οργανώνει τις καλοκαιρινές διακοπές χωρίς πολλά χρήματα, αλλά με φουλ ενθουσιασμό. Μια γιαγιά ποτίζει το βασιλικό, σαν να προστατεύει ολόκληρη τη Μεσόγειο. Δεν υποτιμούμε τις μικρές σκηνές. Εκεί γράφεται το έργο και δεν χρειάζεται πάντα να είσαι ο λαμπερός πρωταγωνιστής. Μπορεί η ιστορία να γράφεται καλύτερα από τους συμπροταγωνιστές σε μια θεατρική σκηνή, δεν νομίζεις? Και σου χαρίζω το επόμενο από τον Λάβε 97,5.

Love 97,5 Εύη Βάρδη. Στην παρέα σας αυτή την Πέμπτη που ο κόσμος μοιάζει έτσι σαν ένα τεράστιο σιρτάρι, τα χωράει όλα, δεν κλείνει και πολύ καλά. Πετάγονται παντού πράγματα. Πόλεμοι, επιθυμίες, ερωτικά μηνύματα, άγχος, σχέδια για διακοπές, κάτι παλιά γυαλιά ηλίου. Εμείς κρατάμε και σήμερα μόνο ότι μας δίνει ανάσες και πάμε να δούμε τι μπορείς να κερδίσεις σήμερα. Γιατί καταλαβαίνεις τώρα, οι καλύτεροι διαγωνισμοί είναι πάντα στον αγαπημένο σου σταθμό. Άσε που μπορείς να μαθαίνεις όλα όσα αφορούν στον αγαπημένο σου σταθμό στο loveradio.gr και τα έπιπλα Γκοτσόπουλος Home σας περιμένουν με μεγάλες εκτόσεις μόνο για λίγες ημέρες, 9 έως 23 Μαΐου. Εσείς μπείτε τώρα στο μεγάλο διαγωνισμό και διεκδικήστε μια δωρεπιταγή αξίας 2.000 ευρώ για αγορές επίπλων από την Γκοτσόπουλος Home στο Viber το μήνυμά σας 694-711-11, ονοματεπώνυμο και τη λέξη έπιπλα και επισκεφτείτε τα καταστήματα Γκοτσόπουλος σε Μαρούς και Παλαιό Φάλιρο ή στο gotsopoulos.gr. Είναι έπιπλα που ταιριάζουν σε εσάς, προσαρμοσμένα απόλυτα στις ανάγκες και το χώρο σας, σχεδιάζονται και κατασκευάζονται στα μέτρα σας, έπιπλα για να δώσετε νέο αέρα στο σπίτι σας και 9 έως 23 Μαΐου επωφεληθείτε από πραγματικές εκπτώσεις 30 έως 40% και καλή επιτυχία στο διαγωνισμό του Love 97,5.

0: Η ημέρα χωρίς επανάληψη. Μόνο στον Love 97,5. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ, κανένα τραγούδι δεν παίζει δεύτερη φορά. Το υποσχέθηκε ο διευθυντής. Αλλά αν γίνει λάθος, εσύ κερδίζεις 200 ευρώ μετρητά. Στείλε μήνυμα Viber στο 694-700-1111 με το ονοματεπώνυμό σου και το τραγούδι που άκουσες δεύτερη φορά. Η ημέρα χωρίς επανάληψη. Μόνο στον Love 97,5.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
7: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι. EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
8: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
9: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
8: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
10: Έχετε ακρατεία? Πάρτε Ακρατόλ. Το φυσικό συμπλήρωμα διατροφής με φυτικά εκχυλίσματα, βιταμίνες D και B12. Υποστηρίζει τη φυσιολογική λειτουργία της ορουδόχου κύστης, μειώνει αποτελεσματικά τα ενοχλητικά συμπτώματα ακρατείας. Κατάλληλο για άνδρες και γυναίκες. Ακρατόλ. Για να ζείτε με σιγουριά κάθε στιγμή. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
11: 24 ώρες το 24ωρο. 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Λάβε 97,5 Εύη Βυσβάρδη στην παρέα σας. Τα λέω εγώ και δεν με ακούει κανείς, ότι κάποιες φορές κυνηγάς, αλλά αυτό που είναι αληθινό για σένα θα έρθει να σε βρει. Για την ακρίβεια θα βρεθείτε. Θα κάνετε τη μισή απόσταση και θα βρεθείτε. Και μη φοβηθείς αν ξεκινήσεις κάτι αργά. Υπάρχουν και άνθρωποι που βρήκαν φίλους στα 50, έρωτα στα 60, χαρά στα πιο απίθανα μέρη του κόσμου και τον εαυτό τους ένα τυχαίο πρωί Πέμπτης. Ενώ ταΐζαν περιστέρια. Ναι, μπορεί να βρει τον εαυτό σου έτσι απλά. Η ζωή δεν μας τυπάει το κουδούνι, αφήνει σημείωμα κάτω από την πόρτα. Και δεν ισχύει μόνο για τους τυχερούς. Όχι. Μπορεί να θέλεις να αισθάνεσαι τυχερός όταν σου έχει συμβεί. Αλλά πίστεψέ με, ισχύει για όλους. Και σας αφιερώνω το επόμενο. Από τον Love 97,5.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Love 97,5 Εύη Βάρδη στην παρέα σας έως αυτήν την ώρα. Απόψε θα αφήσουμε λίγο χώρο για ομορφιά, θα βάλουμε μουσική, θα ανοίξουμε τα παράθυρα, θα δούμε τον ουρανό έστω για 30 δευτερόλεπτα. Μπορεί αυτός ο κόσμος να είναι κουραστικός και θορυβώδης και οι ειδήσεις να είναι βαριές, αλλά υπάρχουν κάπου άνθρωποι που ερωτεύονται, τα σκυλάκια που κουνούν τις ουρές ανέμελα, με χαρά, θάλασσες, ναι, που μας περιμένουν υπομονετικά να πάμε μία βόλτα μέχρι εκεί και θα πάμε. Μη σου πω θα πάμε αύριο που είναι Παρασκευή. Έρχεται η Βάσο Λούκα για 2 ώρες ακόμη στην παρέα σας και εμείς ραντεβού αύριο στον Love 97,5.

0: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα έτοιμο παράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
1: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Στήλ δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Στήλ. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Στήλ είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίων άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Στήλ που του αξίζει. Στήλ. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Στήλ.
2: Κόσμημα. Κεραμικό. Αντικείμενο. Τζίλος X Project 2026. 13 με 17 Μαΐου. Πάνω από 100 καλλιτέχνες, 16 δρόμενα σε 10 διαφορετικούς χώρους. Το κέντρο της πόλης. Αφετηρία Μουσείο Μπενάκη. Κτίριο Πειραιός. Εδώ που το κόσμημα και η τέχνη γίνονται ένα.
3: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
4: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
3: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του.
4: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
3: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
6: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
7: Όταν η κόπωση σε βαραίνει και το μυαλό μπλοκάρει, Tonorex Plus με 5 αμινοξέα, βιταμίνη B12 για σωματική και πνευματική ενίσχυση. Tonorex Plus. Για σένα, για σένα, για σένα, για την οικογένεια. Μην κολλάς, πάρε Tonorex Plus από τη Medichrom Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
8: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.
9: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Love 97,5 Supergirl, Rimon. Και πολύ καλημέρα σας lovers μου, είναι Πέμπτη. Θα μου πεις γιατί χαίρεσαι. Χαίρομαι. Θα συμβεί κάτι σούπερ, συγκλονιστικό, γιατί μπορεί. Που ξέρεις, σε με μωρέ να ελπίσω. Είναι μια μέρα μικρό σαβατάκι που μας δίνει χαρά. Έτσι από το πουθενά. Βάλε και τις μουσικάρες μας από 80s, 90s, zeros. Τι έχεις, ωραία πράγματα. Είμαι η Βάσο Λιούκα. Καλημέρα καινούργια μου αγάπη.

Και ο έρωτας ανθίζει αυτό το μήνα, έτσι όπως τα λέω. Εύχομαι για όλους, αλλά για κάποιους λίγο πιο πολύ, για κάποια ζώδια. Μπαίνετε σε μια νέα ρομαντική εποχή. Romance. Νέα πρόσωπα μπαίνουν στη ζωή σας. Παλιές πληγές κλείνουν. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και αλλάζει ο τρόπος που αντιλαμβάνεστε την αγάπη. Ταύρος, λοιπόν, είναι ο μήνας σου σε όλα τα επίπεδα, αλλά ιδιαιτέρως στο ερωτικό. Η αυτοπεποίθηση ενισχύεται και νέες γνωριμίες έρχονται ξαφνικά και ωραία. Καρκίνος, ανοίγει ξανά η καρδούλα μετά από μία περίοδο εσωστρέφειας. Δεν θέλατε πολλά, τώρα θέλετε. Αφήνεστε στο συνέστημα, ίσως επιστρέψει πρόσωπο από το παρελθόν. Ζυγός, ευκαιρίες να διορθώσετε ότι δεν λειτουργεί στη σχέση ή να προχωρήσετε, να τα αφήσετε όλα πίσω σας. Σε κάτι νέο, ναι, η γοητεία σας εξάλλου είναι στα ύψη, όλα τα μπορείτε. Τέλος, ψαράκια μου, ο Μάιος σας φέρνει έναν έρωτα, όχι μόνο του ονείρου, μιας όμορφης πραγματικότητας. Είναι αυτό που ναι, φαντάζεστε, που έχετε στο μυαλό σας, που δημιουργούσατε στα όνειρά σας, τώρα τσουπ, βγαίνει ως πραγματικότητα. Love 97,5.

Love 97,5, εντάξει, θέλω να υποκληθώ για μία ακόμη φορά στον Χαβιέ Μπαρδέμ, που είναι γοητευτικός, είναι όμως και άνδρας-άνδρας, βρε παιδί μου. Εκτός από ταλαντούχος, με ανησυχίες, αγωνίζεται εκεί που πρέπει, αθεράπευτα ρομαντικός και ερωτευμένος με την Πενέλοπε, την Κρούς, ναι, τη σύζυγο. Ξέρει να μιλά για τη γυναίκα του. Ξέρει να μιλά για τη γυναίκα, γιατί μιλά με την καρδιά. 15 χρόνια μετά το γάμο τους, εντάξει, φαίνεται ο άνθρωπος, είναι τρελά ερωτευμένος, τι να λέμε, τα λέει εκείνος. Αισθάνομαι ευλογημένος που είχα την ευκαιρία να βρεθώ την ίδια μέρα, στο ίδιο μέρος, τη ζωή, με αυτή τη γυναίκα. Όταν τη βλέπω λέω, είναι αυτή η γυναίκα μου, Θεέ μου, είναι απίστευτα όμορφη. Πω, πω, πω. Καλά, εδώ συγκινήθηκα εγώ, κάτι ένιωσα μέσα μου, φαντάζομαι Πενέλοπε. Σε έχει ανεβάσει στα ουράνια, όχι ότι δεν ταξίζεις, αλλά την τύχη σου να έχουμε όλες οι γυναίκες. Μπράβο, Χαβιέ. Love 97,5.

0: επιχείρησή σου αξίζει να ακούγεται παντού. Στον Λάβεν 97,5 φροντίζουμε να μπαίνει στα αυτιά και στα μάτια των πελατών. Ραδιόφωνο για το αυτοκίνητο, τη δουλειά, το σπίτι και social media για να απογειώσεις την παρουσία σου. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Λάβεν 97,5. Η ολοκληρωμένη σου προβολή.
1: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Το βάλε! Το βάλε!
3: Το κάρφωμα!
4: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
2: Τίποτα! Τίποτα!
5: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
6: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
7: EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr. Έχετε ακρατεία? Πάρτε Ακρατόλ. Το φυσικό συμπλήρωμα διατροφής με φυτικά εκχυλίσματα, βιταμίνες D και B12. Υποστηρίζει τη φυσιολογική λειτουργία της ορουδόχου κύστης, μειώνει αποτελεσματικά τα ενοχλητικά συμπτώματα ακρατείας. Κατάλληλο για άνδρες και γυναίκες. Ακρατόλ. Για να ζείτε με σιγουριά κάθε στιγμή. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
8: Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Παρακολουθείς προσεκτικά το πρόγραμμα και πολύ καλά κάνεις, γιατί ενδέχεται να κερδίσεις. Κάτσε, θα τα πω όλα. Αν παίξει δύο φορές ακριβώς το ίδιο τραγούδι, στείλε Viber στο 694-711-11 με το όνομά σου και τον τίτλο του τραγουδιού και έτσι μπαίνει στην κλήρωση για 200 ευρώ μετρητά. Λεπτομέρειες στο loveradio.gr.

Love 97,5. Εντάξει, έχει γίνει viral ο Don. Όλα τα λεφτά. Ο Σκυλάκος από τη Χιλή. Έχετε ακούσει σχετικά, θα σας τα πω. Ζούσε σε ένα καταφύγιο και οι άνθρωποι εκεί θεωρούσαν ότι δεν έβλεπε, δεν αντιδρούσε, δεν ήθελε πολλά-πολλά. Αλλά τελικά έβλεπε ό,τι ήθελε. Τον πήγαν σε κτηνίατρο, ενδιαφέρθηκαν οι άνθρωποι. Ο Don έβλεπε λαμπικό, σούπερ. Απλά δεν είχε καμία διάθεση να ασχοληθεί με κανέναν. Ήταν επιλεκτικά διάφορος είδωλο, θεούλης. Έχει ξεκάθαρη στάση ζωής, λένε αυτοί που ξέρουν. Δεν ασχολείται, βρε παιδί μου, με ό,τι δεν τον αγγίζει, έτσι από υποχρέωση. Τόσο απλά και τόσο δύσκολο και εμάς τους ανθρώπους που ίσως να το εφαρμόσουμε, δυσκολευόμαστε. Απλά συμβιβαζόμαστε, ασχολούμαστε και ας μην μας νοιάζει. Γίνε Dan. Πιο τίμιο. Μπράβο στο Σκυλάκο. Όταν αγάπησα. Love 97,5.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

μέσα. Ευάλωτος τρόπος. Εγώ που δεν φαντάστηκα τη λέξη παραδόσου. Και είμαι πια και φαίνομαι.

0: πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
3: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
4: Όταν η κόπωση σε βαραίνει και το μυαλό μπλοκάρει, Tonorex Plus με 5 αμινοξέα, βιταμίνη B12 για σωματική και πνευματική ενίσχυση. Tonorex Plus. Για σένα, για σένα, για σένα, για την οικογένεια. Μην κολλάς, πάρε Tonorex Plus από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Love 97,5, Rock Grill και Rock Sugar, λίγα λεπτά μετά τη μία. Εδώ στον Έρωτα Σταθμό, καλό μας μεσημέρι. Δεν έχουμε κάποια γιορτούλα σήμερα, έχουμε όμως υπέροχο καιρό. Αλλά ενημερώνω και υψηλά επίπεδα γύρης, κυρίως ελιάς και γρασιδιού που δεν την ήξερα εγώ αυτή γύρη. Που γνωρίζουμε τι σημαίνει αυτό, πολλοί άνθρωποι με τις αλλεργίες. Εγώ που δεν είχα ποτέ, μα ποτέ μου αλλεργία, φέτος παρουσίασα πριν λίγες μέρες στα μάτια μου. Τούμπανο, απίστευτο, απίστευτο. Μέτριο φορτίο αυτή τη φορά, ευτυχώς. Εντάξει, ωραία η άνοιξη, αλλά έχει και τα δύσκολά της. Το έχω ξαναπεί, είναι όπως ο έρωτας. Δεν είναι μόνο απόλαυση, είναι και ζόρια. Πάμε στα ωραία, τα πολύ πολύ ωραία. Η Βάσο Λούκα με Love Μουσικάρες μέχρι τις 2. Θα μείνεις μαζί μου. Ορκίσου.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: σου απαντάω.
1: Love 97,5. Το καλύτερο πράγμα που πρέπει να κρατάμε στη ζωή είναι ο ένας τον άλλον. Είχε πει η Ντελικάτη, Σικάτη και Αέρινη Audrey Hepburn, η οποία γεννήθηκε πριν από 97 χρόνια, σαν τώρα θα είχε γενέθλια, 4 Μαΐου. Και δίκιο είχε. Υπάρχει κάτι σίγουρο και σταθερό στον κόσμο μας, ειδικά στις μέρες μας. Βλέπεις τι γίνεται. Απλά το να έχεις έναν άνθρωπο, τον άνθρωπό σου πλάι σου, ανθρώπους που σε αγαπούν, βοηθά στο να δείχνουν όλα πιο απλά στη λύση τους, τελικά. Love 97,5.

0: Party Mix με τον Μιχάλη Πίτσιο. Μόνο στον Love 97,5.
1: Η εταιρεία ελαστικών οικονόμου με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
2: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα έτοιμο παράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
3: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισός Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
4: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
5: Έχετε ακρατεία? Πάρτε Ακρατόν, το φυσικό συμπλήρωμα διατροφής με φυτικά εκχυλίσματα, βιταμίνες D και B12. Υποστηρίζει τη φυσιολογική λειτουργία της ορουδόχου κύστης, μειώνει αποτελεσματικά τα ενοχλητικά συμπτώματα ακρατείας. Κατάλληλο για άνδρες και γυναίκες. Ακρατόν, για να ζείτε με σιγουριά κάθε στιγμή. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Το Φιλανθρωπικό Σωματείο Οι Φίλοι του Παιδιού έχει τη χαρά να σας προσκαλέσει στο 4ο Asian Plus Bazaar που πραγματοποιεί το Συμβούλιο της Asian, Ένωση χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας, μέλη της οποίας είναι οι πρεσβείες της Ινδονησίας, Ταϊλάνδης, Φιλιππίνες και Βιετνάμ. Το Asian Plus Bazaar οργανώνεται από την ΑΚΑΤΣΑ σε συνεργασία με το Φιλανθρωπικό Σωματείο Οι Φίλοι του Παιδιού και τη συμμετοχή των πρεσβειών του Μπαγκλατές, της Ιαπωνίας, της Δημοκρατίας της Κορέας, του Πακιστάν και του Προξενείου της Μαλαισίας. Σαββατοκύριακο, αυτό το Σαββατοκύριακο, 9 και 10 Μαΐου, στην πρώτη πλατεία Ψυχικού. 11 το πρωί με 6 το απόγευμα θα έχετε την ευκαιρία να δοκιμάσετε ασιατικά εδέσματα, να προμηθευτείτε τοπικά προϊόντα, πόσο ωραίο, να έρθετε σε επαφή με την κουλτούρα και τον πολιτισμό αυτών των χωρών, με τις αγορές σας δε στηρίζετε το έργο του Φιλανθρωπικού Σωματείου Οι Φίλοι του Παιδιού. 39 χρόνια δράσης και στόχος η στήριξη παιδιών άπορων οικογενειών. Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, τρόφιμα, κάλυψη ενοικίων, θέρμανση, κάλυψη λογαριασμών, εκπαίδευση και ψυχαγωγικά προγράμματα. Μπείτε www.filitupaidiou.gr για περισσότερες πληροφορίες.

Θέλεις 80s και 90s επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

97,5 μεσημέρα και για τα καλά πολύ προχωρημένο. Εύχομαι να είναι όμορφο για όλους σας και μπορεί να γίνει. Αμέ, να σας πω έναν τρόπο έτσι που μου έρχεται στα γρήγορα. Μένετε στον έρωτα σταθμό, γιατί θα είναι κοντά σας σε πολύ πολύ λίγο, όπως η Δόνας Γιαννόπουλος. Από τη Βάσο Λιούκα, απείρα φιλιά και αύριο, που είναι και Παρασκευούλα, στις 12 Νταν, εγώ θα βρίσκομαι εδώ. Εσείς, γεια σας.

0: Ώστε δικές σας είναι λοιπόν όλες αυτές οι εκτυπώσεις. Γιατί ξοδέψατε τόσο μελάνι?
1: 1-2-3 ίνκ επιθεωρητά. Βρίσκεις τα μελάνια έως και 70% φθηνότερα.
0: Ένα, έξυπνη αγορά. 2, μεγάλη οικονομία. 3, αθώος. 1-2-3 ίνκ.gr. Μελάνια και είδη γραφείου. Σας βγάζουν ασπροπρόσωπους.
2: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
3: Όταν η κόπωση σε βαραίνει και το μυαλό μπλοκάρει, Tonorex Plus με 5 αμινοξέα, βιταμίνη B12 για σωματική και πνευματική ενίσχυση. Tonorex Plus. Για σένα, για σένα, για σένα, για την οικογένεια. Μην κολλάς, πάρε Tonorex Plus από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
5: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρασκευάζει τα καλύτερα παγωτά και γλυκά της πόλης. Πολύτικο εκμεκ με παγωτό, Σικάγο, μαστίκ εκμεκ και σεράνο, γλυκά με διαχρονική αξία. Το ποδήλατο παγωτού με αμέτρητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Μόνο Πατησίων 339 στα Άνω Πατήσια.
6: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα best-seller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, Food and Travel. Γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

Με μία βόλτα σε μία πολυσυζητημένη από τις πιο πολυσύχναστες του πλανήτη παραλίες και πολυσυζητημένη αυτή την εποχή λόγω της ετήσιας πλέον παραδοσιακής μεγάλης συναυλίας που γίνεται εκεί με την Κόπα Καμπάνα τραγουδισμένη από τον Μπάρι Μάνιλοου. Σας υποδεχτήκαμε στη σημερινή εκπομπή την Κόπα Καμπάνα, πολυσυζητημένη από συναυλίες στο παρελθόν με τη Lady Gaga, φέτος με τη Σακύρα. Ξέρετε, είναι η συναυλία που μαζεύει πάνω από 1,5 και πλησιάζει τα 2 εκατομμύρια θεατές. Με αυτό λοιπόν το πολύ χαρούμενο και καλοκαιρινό σας υποδεχθήκαμε σημερινή εκπομπή, σε άλλο ένα μεσημέρι που θα το κάνουμε παρέα απόγευμα. Καλησπέρα, καλώς ορίσατε μέχρι και τις 4. Θα είμαστε μαζί μέχρι εκείνη την ώρα. Θα είναι κοντά σας ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος. Σε λίγο η Χάρης Αλεξίου θα μας θυμίσει το πολύ αγαπημένο «Πες το και έγινε». Θα προηγηθεί μία από τις κλασικότερες μπαλάντες όλων των εποχών. Ένα απόλυτο love song είναι ο Richard Marx που θα μας θυμίσει το «Right Here Waiting». Και πριν από όλα αυτά, Κωνσταντίνος Χριστοφόρου μάλλον και One τραγουδούν ένα νέο super μπιτάτο κομμάτι. Τα λέει όλα άλλωστε και ο τίτλος του «Disco DJ». Σε αποκλειστική και πρώτη μετάδοση από το Love και τους 97,5 είναι τα τραγούδια που έρχονται για να συνεχιστεί το καλωσόρισμα στη σημερινή εκπομπή, αφού πρώτα σας ευχηθώ μια καλή διασκέδαση κοντά μας μέχρι και τις 4. Για άλλη μια φορά, καλωσορίσατε. Disco.

Κωνσταντίνος Χριστοφόρου, featuring One, Disco DJ. Το ακούς αποκλειστικά στον Love & In. Κωνσταντίνος Χριστοφόρου.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

0: Άλλος ένας τυχερός βρέθηκε. Η Αγγελική βρήκε το τραγούδι που έπαιξε δεύτερη φορά και κέρδισε 200 ευρώ μετρητά.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας.
1: Την Αγγελική θα ήθελα, σας παρακαλώ.
2: Ίδια.
1: Καλημέρα,
2: ίδια.
1: Καλημέρα, Αγγελική.
2: Καλημέρα.
1: Πώς αισθάνεσαι σήμερα?
2: Πολύ ωραία.
1: Πόσο
2: ωραία. Άμα μου πεις ότι κέρδισα και τα 200 ευρώ, πάρα πολύ ωραία.
1: Κέρδισες 200 ευρώ!
0: Μήπως είσαι εσύ ο επόμενος μεγάλος τυχερός? Η ημέρα χωρίς επανάληψη, μόνο στον Love 97,5.

Λάβε 97,5 υπέροχη συνάντηση σε ένα από τα κλασικότερα musical όλων των εποχών. Η συνάντηση του Τζον Τραβόλτα με την Ολίβια Νιούτον-Τζόναθαν στο musical Grease τραγουδούσαν ένα τεράστιο hit. Το κομμάτι You're the One That I Want που μόλις ακούσαμε, εδώ που επικοινωνούμε και σήμερα με δύο τρόπους. Πάμε να σας τους υπενθυμίσουμε. Ένας φυσικά είναι το site του Love, loveradio.gr. Μέσω αυτού μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα διαδικτυακά, αλλά μπορείτε και να μας ακούσετε διαδικτυακά μέσα από το site μας. Και βέβαια υπάρχει πάντα και το Viber του Love 694-711-11 για να μας στέλνετε μηνύματα, αλλά για να παίζετε βέβαια και στην ημέρα χωρίς επανάληψη. Αν τύχει να πετύχετε ίδιο τραγούδι από τις 10 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ, το καταγγέλλετε εκεί και βάζετε υποψηφιότητα για να κερδίσετε 200 ευρώ. Πάμε μια βόλτα από το musical Grease σε άλλα μονοπάτια, σε άλλη ατμόσφαιρα, σε άλλα ποτάμια, τραγουδώντας μαζί με τους Boney M ένα από τα πιο χαρακτηριστικά και από τα πιο πετυχημένα τραγούδια της καριέρας τους, το αξέχαστο Rivers of Babylon.

0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Love 97,5.
1: Λέει ρε φίλε, αυτοί οι γιατροί, δηλαδή πραγματικά, ώρες είναι πάρα πολύ περίεργοι. Παρεξηγήθηκε, λέει ο ουρολόγος μου, επειδή κατά την εξέταση που μου έκανε, ταυτόχρονα του χάιδευα τα μαλλιά, δηλαδή κάπου όπα. Κάπου όπα.
2: Δεν είμαι προετοιμασμένη.
0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Love 97,5.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
5: Coupons, coupons.
4: Από πού ακούστηκε αυτό.
3: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
6: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Έχετε ακρατεία? Πάρτε Ακρατόλ. Το φυσικό συμπλήρωμα διατροφής με φυτικά κυλίσματα, βιταμίνες D και B12. Υποστηρίζει τη φυσιολογική λειτουργία της ορουδόχου κύστης, μειώνει αποτελεσματικά τα ενοχλητικά συμπτώματα ακρατείας. Κατάλληλο για άνδρες και γυναίκες. Ακρατόλ. Για να ζείτε με σιγουριά κάθε στιγμή. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
9: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας, με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
10: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.
11: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
12: Σωστά το πας. Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Λάβε 97,5 ώρα ταξιδιού στο χώρο της τέχνης με προτάσεις ταινιών και σειρών από το χώρο των πλατφορμών. Μια ωραία ταινία έχω να σας προτείνω σήμερα, η οποία δεν είναι καθόλου τυχαία, μιας και φέρει την υπογραφή ενός από τους σημαντικότερους σκηνοθέτες των τελευταίων 40 χρόνων. Ο λόγος για τον μοναδικό και με τόσο χαρακτηριστικές ταινίες Πέδρο Αλμοδόβαρ. Ο Πέδρο Αλμοδόβαρ που για πρώτη φορά μετά από τόσο πλούσια καριέρα, φυσικά στα ισπανικά οι ταινίες του, στη μητρική του γλώσσα, για πρώτη φορά λοιπόν, έχουμε μία αγγλόφωνη ταινία από τον Πέδρο Αλμοδόβαρ. Είναι η ταινία που είχε προβληθεί στους κινηματογράφους πριν από 1-2 χρόνια περίπου, The Room Next Door, με δύο χολιουντιανές πρωταγωνίστρες, εφόσον είναι η πρώτη αγγλόφωνη ταινία του Πέδρο Αλμοδόβαρ, με τη Τζούλιαν Μουρ και την Τίλντα Σουίντον. Πολύ σημαντικές ηθοποιοί και οι δύο, σε ένα συγκινητικό σενάριο. Μια ταινία γεμάτη καταπληκτικές εικόνες. Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά στις ταινίες του Πέδρο Αλμοδόβαρ, για όσους είμαστε φαν από τα ξεκινήματα της καριέρας του και έχουμε δει κυριολεκτικά τα πάντα, είναι τα πολύ έντονα χρώματα. Πάντα έχει πολύ έντονα χρώματα στις σκηνές των ταινιών του και στις σκηνοθεσίες του και στη φωτογραφία γενικότερα των ταινιών του. Νομίζω ότι στη συγκεκριμένη ταινία, στο The Room Next Door, ίσως επειδή το θέμα της ταινίας είναι πολύ στενάχωρο, φρόντισε όλες οι εικόνες να είναι τόσο όμορφες, τόσο φωτεινές, με τόσο έντονα χρώματα, που είναι λίγο σαν να θέλει να δείξει τη μοναδικότητα και τη γοητεία της ζωής. Περισσότερα δεν θα σας πω. Είναι μια κοινωνική ταινία, The Room Next Door, με την υπογραφή του Πέδρο Αλμοδόβαρ. Πρώτη φορά λοιπόν σκηνοθετεί αγγλόφωνη ταινία με δύο από τις καλύτερες ηθοποιούς των τελευταίων περίπου 30 χρόνων, θα έλεγα, την Τίλντα Σουίντον και την Τζούλιαν Μουρ, σε μια έτσι ξεχωριστή υπόθεση την οποία θα απολαύσετε. Η ταινία προβάλλεται από την πλατφόρμα HBO Max.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Όβαλε! Το έβαλε!
1: Αποκάρφωμα!
2: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
1: Τρελάνε μας!
0: Τρίποντο! Τρίποντο!
1: Με χαρά μου!
3: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
4: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος, με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά, Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
5: Κόσμημα, κεραμικό, αντικείμενο. Ζήλο CX Project 2026, 13 με 17 Μαΐου, πάνω από 100 καλλιτέχνες, 16 δρόμενα, σε 10 διαφορετικούς χώρους, στο κέντρο της πόλης, αφετηρία, Μουσείο Μπενάκη, κτίριο Πειραιός. Εδώ που το κόσμημα και η τέχνη γίνονται ένα.
6: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
7: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
8: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Λίγο μετά τις 3 στο Love και τους 97,5 υποδοχή στο δεύτερο κομμάτι της σημερινής εκπομπής με ατμόσφαιρα πολύ καλοκαιρινή, γιατί το συγκεκριμένο κομμάτι από το Σαντάνα, το Corazón Espinando, έχει ένα Latin καλοκαιρινό έτσι ηχόχρωμα. Με αυτό λοιπόν σας υποδεχόμαστε στη δεύτερη ώρα, όπου πηγαίνουμε παρέα και σήμερα μέχρι και τις 4, μέχρι εκείνη την ώρα. Είναι ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος κοντά σας. Σε λίγο η Μαντό θα μας θυμίσει τη δική μας την αγάπη, που είναι η μεγαλύτερη και εμείς η καλύτερη. Η Μαντό που θα βρεθούμε την επόμενη εβδομάδα, όχι αύριο δηλαδή, την επόμενη Παρασκευή, που θα είναι παραμονή της Eurovision. Θα βρεθούμε συμπαίκτες με τη Μαντό και άλλους 5-6, στο πιο αδύναμο κρίκο με την Μαρία Μπακοδήμου στο Open, που θα είναι αφιερωμένο, εννοείται, το επεισόδιο για φιλανθρωπικό σκοπό, αλλά αφιερωμένο και στη Eurovision, εξού και η παρουσία και η δική μου και της Μαντός. Η Μαντό λοιπόν σε λίγο τραγουδάει η δική μας η αγάπη, θα προηγηθούν οι Supertram και το αξέχαστο Logical Song, και αυτής αμέσως είναι ο Βασίλης Καζούλης που τραγουδάει για την Άννα σε ένα πολύ ωραίο remix του δικού μας DJ Pichu.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

Λάβε 97,5 ώρα να μιλήσουμε για κάτι πάρα πολύ σημαντικό που δίνει χαρακτήρα στο χώρο μας, που είναι και ό,τι πιο απαραίτητο για το χώρο μας, δηλαδή τα έπιπλα. Πάμε να μιλήσουμε ειδικότερα για τα έπιπλα Γκοτσόπουλος Home που σας περιμένουν με μεγάλες εκτόσεις. Προσοχή μόνο για λίγες μέρες, για την ακρίβεια από τις 9 έως και τις 23 Μαΐου. Είναι οι μέρες όπου μπορείτε να υποφεληθείτε από εκτόσεις σημαντικότατες 30 έως 40% σε όλα τα έπιπλα της Γκοτσόπουλος Home. Μπορείτε να ανανεώσετε δηλαδή το χώρο σας με μοντέρνα ποιοτικά έπιπλα ελληνικής κατασκευής. Σημαντικό και αυτό. Όπως το ίδιο σημαντικό είναι ότι στην Γκοτσόπουλος Home σχεδιάζουν και κατασκευάζουν τα έπιπλα στα μέτρα μας, προσαρμοσμένα απόλυτα στις ανάγκες του χώρου μας και στις επιθυμίες μας. Μόνο για λίγο λοιπόν, όλη η συλλογή σε πραγματικές εκπτώσεις που αξίζει να δείτε από κοντά, είτε στο κατάστημα στο Μαρούσι, είτε στο κατάστημα στο Παλαιό Φάληρο ή στο site gotsopoulos.gr, έπιπλα που πραγματικά ταιριάζουν σε εσάς και ένας μεγάλος διαγωνισμός για να διεκδικήσετε μία δωρεοπιταγή αξίας 2.000 ευρώ για αγορές επίπλων από την Gotsopoulos.com. Πώς? Συμμετέχοντας στο διαγωνισμό με τον εξής τρόπο. Στέλνετε μήνυμα στο Viber του Love 694-711-11, όπου γράφετε το ονοματεπώνυμό σας μετά από κενό, τη λέξη έπιπλα και καλή τύχη για την κλήρωση που θα γίνει στις 25 Μαΐου. Love 97.5.

0: Η ημέρα χωρίς επανάληψη. Μόνο στον Love 97,5. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ, κανένα τραγούδι δεν παίζει δεύτερη φορά. Το υποσχέθηκε ο διευθυντής. Αλλά αν γίνει λάθος, εσύ κερδίζεις 200 ευρώ μετρητά. Στείλε μήνυμα Viber στο 694-700-1111 με το ονοματεπώνυμό σου και το τραγούδι που άκουσες δεύτερη φορά. Η ημέρα χωρίς επανάληψη. Μόνο στον Love 97,5.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
6: EcoCarpet, την gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, την gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
7: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
8: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
7: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
0: Άλλος ένας τυχερός βρέθηκε και κέρδισε 200 ευρώ μετρητά.
9: Μαρινάκη, καλή σου μέρα.
10: Καλημέρα.
11: Γεια σου Μαρίνα.
9: Μαρίνα, γιατί είμαστε πάρα πολύ καλά. Γιατί γελάς?
10: Γιατί και εγώ θα είμαι καλά μάλλον.
9: γιατί θα είσαι καλά?
10: Γιατί μάλλον κάτι κέρδισα.
9: Τι κέρδισες Μαρίνα?
10: Κάνα 200 ευρώ.
9: 200 ευρώ μετρητά Μαρίνα, ναι. Συγχαρητήρια και καλοφάγοντα σου ευχόμαστε τα 200 ευρώ.
0: Μήπως είσαι εσύ ο επόμενος μεγάλος τυχερός? Η ημέρα χωρίς επανάληψη μόνο στον Love.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Λίγο πριν από τις 4 στο Love, στους 97,5 φτάσαμε στο παρακάτι μιας ακόμα εκπομπής. Αγαπημένη μέρα η Πέμπτη, έτσι. Είναι η προπαραμονή Σαββατοκύριακο, όπως συνηθίζουμε να τη λέμε, η σκεπτόμενη θετικά. Από τις 2 μέχρι και τώρα ήταν κοντά σας ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος. Εννοείται ότι ακολουθεί 4 με 6 η Εφη Μαλτέζου, θα περάσετε σούπερ. Και σήμερα μαζί της εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού για αύριο στις 2, πάντα εδώ. Στους 97,5 του Λαβ, ωστότε να σας ευχηθώ τα καλύτερα γενικώς. Ένα πολύ ωραίο υπόλοιπο σημερινής ημέρας και ένα ακόμα καλύτερο βράδυ. Αύριο και πάλι παρέα, ωστότε για χαρά, να είστε καλά.

0: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Ώστε δικές σας είναι λοιπόν όλες αυτές οι εκτυπώσεις. Γιατί ξοδέψατε τόσο μελάνι?
2: 1-2-3 ίνκ επιθεωρητά. Βρίσκεις τα μελάνια έως και 70% φθηνότερα.
1: Ένα, έξυπνη αγορά. 2, μεγάλη οικονομία. 3, αθώος. 1-2-3 ίνκ.gr. Μελάνια και είδη γραφείου. Σας βγάζουν ασπροπρόσωπους.
3: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο κοτσόπουλος.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
4: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά, Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
5: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Τουρωστήκ για κάθε χρήση, τουρωστήκ υπάρχει λύση.
2: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
3: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
4: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Λένορμαν 198 Αθήνα. Δείτε πως μόνο η υπηρεσία μυστικού ελέγχου ποσότητας, mystery shopping του Εργαστηρίου Τεχνολογίας, καυσίμων και λιπαντικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου εξασφαλίζει τον καταναλωτή στο strikos.com.gr. Strikos. Lenormand 198 Αθήνα.
5: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

γυρίζει στα παλιά μας, λέει ο Αντώνης. Εμείς πάλι γυρίζουμε το ρολόι πίσω στα 80s και 90s και πολύ σας αρέσει. Καλησπέρα στην παρέα του Λαβ. Εδώ μαζί και σήμερα θα πάμε παρέα μέχρι τις 6 με αυτές τις μουσικές που αγαπάτε και μας στέλνετε τόσα request εδώ, τόσα μηνύματα. Σας περιμένουμε λοιπόν στο Viber με παραγγελιές, καλησπέρες και την ημέρα χωρίς επανάληψη. Αν την αντιληφθείς από 10 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ, θα κερδίσεις 200 ευρώ μετρητά. Σημείωσε 694-711-11. Στο μικρόφωνο η Έφη Μαλτέζου, κοντά μου ρυθμίζει τον ήχο ο Γιώργος Γεωργούλας. Για πάμε.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

καλά, θα έχει γέλιο την Κυριακή το Your Face Sounds Familiar με άρωμα Eurovision αυτή τη φορά οι μεταμφιέσεις. Μεταξύ άλλων, ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης θα είναι Αγάθωνας, ο Μέμος Μπηγνής Αλκαίος, ο Παναγιώτης Ραφαηλίδης θα κάνει τον Ακύλα, αυτό θα έχει γέλιο πολύ. Η Αφροδίτη Χατζημινά θα είναι Κλαυδία, η Μαριάντα Πιερίδη JJ, η Ίντρα Κέιν θα κάνει την Αλέξια, η Δωροθέα Μερκούρη την Κέτη Γαρμπή και άλλα. Δηλαδή περιμένουμε, γιατί έχει ρε παιδί μου μια επίκαιρη μορφή το σοου αυτή την Κυριακή.

0: Party Mix με το Μιχάλη Πίτσιο. Μόνο στον Love 97,5.
1: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Steel δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Steel είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίων άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Steel που του αξίζει. Steel. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
2: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan. Νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ειδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fun Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
3: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Οδοντόκρεμες Colgate Total μόνο 1,98. Skip Large μόνο 8,29. Lenorma λακτικά 50 μεζούρες μόνο 3,94. Και εντομοκτώνα κατσαριδοκτώνα τέζα αλλά και σκοροκτώνα βαπόνα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
4: EcoCarpet, Tingas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, Tingas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Νότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
5: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης.
6: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα.
5: Τηλέφωνο 210-9681-005.
7: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρασκευάζει τα καλύτερα παγωτά και γλυκά της πόλης. Πολύτικο εκμεκ με παγωτό, Σικάγο, μαστίκ εκμεκ και σεράνο, γλυκά με διαχρονική αξία. Το ποδήλατο παγωτού με αμέτρητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Μόνο Πατησίων 339 στα Άνω Πατήσια.
8: Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Για την Άννα Βύση μίλησε ο Ηλίας Ψινάκης. Αποθέωσε στην κυριολεξία την απόλυτη Ελληνίδα στάρ με λόγια θαυμασμού. Σχολίασε τη διαχρονική πορεία της και τη μεγάλη συναυλία που ετοιμάζει στο ΟΑΚΑ. Ο πρώην μάνατζέρ της, μιλώντας την Τετάρτη 6 Μαΐου στην κάμερα του Breakfast at Star, χαρακτήρισε την καριέρα της τρομακτική, τονίζοντας ότι πρόκειται για ένα μοναδικό φαινόμενο που δύσκολα συναντά κανείς ακόμη και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεν θα απαντήσω για την Eurovision, είπε, γιατί τον ρώτησαν τι προγνωστικό κάνει, γιατί πέρυσι έπεσα έξω με την κλαβδία και δεν δικαιούμαι να έχω άποψη. Ωραίος ο Ηλίας. Παιδιά, όταν κάνει δηλώσεις ο Ηλίας Ψινάκης, ανεβαίνουν τα νούμερα στις εκπομπές, να ξέρετε.

Κάνε μου λιγάκι μου, κάνε μου λιγάκι αψού. Οι αλλεργίες έχουν φουντώσει αυτή την εποχή. Έρχεται και αφρικανική σκόνη, παιδιά. Να σας ενημερώσω να μην πλύνετε σήμερα το αυτοκίνητο, αν χαρήκατε με τη λιακάδα, ότι θα γυαλίζει και θα φαίνεται ωραίο, διότι αύριο θα ενταθεί το φαινόμενο της μεταφοράς αφρικανικής σκόνης. Το Σαββατοκύριακο κοπάζει λίγο, αλλά ανεβαίνει η θερμοκρασία. Τριαντάρια. Δηλαδή, είναι για παραλία. Σουκού, καλοκαιρινό έρχεται.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο. 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: επιστήμη.
1: Τρελάνε μας.
2: Τρίποντο, τρίποντο.
1: Μεχτάρα μου.
3: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
4: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
5: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
6: Είσαι οδηγός φορτηγού ή λεωφορείου? Έλα στην έκθεση Transport Show. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Επιχειρήσεις μεταφορών και τουρισμού ζητούν οδηγούς. Να είσαι εκεί. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς στην έκθεση Transport Show. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Είσοδος οδηγών ελεύθερη. Πληροφορίες transportshow.gr.
7: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Lenormand 198, Αθήνα. Προσφορά, κάθε Τρίτη, η αμόλυβη 98 οκτανίων, μόνο ένα λεπτό ακριβότερα από την απλή αμόλυβη. Στρίκος. Δείτε όλες τις προσφορές μας και τις τιμές στο strikos.com.gr.
8: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Νάπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
9: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

τα δίνεις όλα ή μην κάνεις τίποτε. Να μην είναι μεσίστια η σημαία, βρε παιδιά. Να κυματίζει εκεί ψηλά. Με πάθος τα δίνουμε όλα και στη μαγειρική. Τη δεύτερη ώρα εδώ στον Love μαγειρεύουμε τις δικές σας συνταγές, που είναι πεντανόστιμες, γρήγορες και εύκολες. Συντονίσου.

και τα πάντα. Περιμένω τα μηνύματά σας μέσα από το Viber μας στο 694-711-11. 694-711-11. Γράψτε μου ό,τι θέτε, πείτε μου ό,τι θέτε. Είμαι εδώ να τα διαβάσω, να τα μελετήσω και άμα λάχει να ούμε να σας απαντήσω. Εννοείται, κυρία μου, έχω φοβερές ελληνικές και ξένες επιτυχίες, 80s, 90s και Millennium. Και βλέπω εδώ, την πρώτη ώρα έρχεται. Ουάν έχω, τι άλλο, Στέλλα Γεωργιάδου σας έχω, Κώστα Μπίγαλη σας έχω, Σάκη Ρουβά σας έχω, Γουίτνι Χιούστον συγχωρεμένη σου έχω και πάρα πολλά ακόμα. Μην φύγεις, μην ζαλέψεις, μην αναπνεύσεις, επιστρέφω αμέσως. Disco.

Και θα ξεκινήσω με τα ευχάριστα, κύριε μου, διότι εχθές είδαμε τα πρώτα 15-20 δευτερόλεπτα από την πρόβα που έκανε ο Ακύλας στην Eurovision. Και τα πράγματα, κύριε μου, πάνε από το καλό στο καλύτερο. Μιλάμε για πάρα πολύ πράγμα. Μιλάμε για πολύ λαμπάκι, μιλάμε για πολύ LED, για πολύ γραφικό. Με πολύ κέφι, με πολύ διάθεση. Να μου το θυμηθείς ότι αυτός με το που γυρίσει και κερδίσει την Eurovision θα βγει τρίτος, δεύτερος ή πρώτος, αναλόγως τα κέφια μας. Σίγουρα θα κάνει διαφημιστικό, κυρία μου, για τη Ρογαριδάκη. Άκουμε που σου λέω αυτή τη στιγμή, άκουμε που σου λέω. Έχω σίγουρα αυτό το feeling. Έχω το κληρονομικό χάρισμα. Τηλεφώνησέ μου τώρα. Πάντως τα πράγματα πάνε πάρα πολύ καλά. Εκεί πέρα γίνεται το έλα να δεις. Τον αγαπάνε πάρα πολύ. Εγώ τη Φιλανδία συχαίνομαι, κυρία μου, που αυτοί θέλουν να διοργανώσουν ξανά και ξανά και ξανά τη Eurovision. Έχουν στείλει εκεί πέρα μια μορλοδοδόρα με ένα βιολί. Αυτή το βιολί τη και νομίζω ότι οι υπόλοιποι πρέπει να την ψηφίσουμε. Σόνι και ντε. Σε παρακαλώ πάρα πολύ που πήγε άλλη με το βιολί, με την πασαβιόλα εκεί πέρα, η οποία λέει θα παίξει ζωντανά, δεν θα παίξει ζωντανά. Τότε, κύριε μου, τι πάει να κάνει. Άμα δεν παίξει ζωντανά στη Eurovision βιολί, τότε τι το κουβαλά το όργανο, να μα δίνει το όργανό σου, τι ακριβώς δηλαδή, αφού δεν το παίζει μπροστά μα. Παίχτω μπροστά μα κανονικά να σε ψηφίζω. Αλλιώς, τράβα να δεις αν έρχομαι.

έβλεπα το πρωί, κυρία μου Γιώργο Λιάγκα, έχει πάθει τρέλα πραγματικά με μια υπόθεση εκεί από τον Καναδά από το 2015. Τώρα το πήρε χαμπάρι αυτό, το 2026, με έναν τύπο εκεί πέρα 53, 54, 55 ετών, ο οποίος ήταν παντρεμένος με 7 παιδιά, αποφάσισε να γίνει γυναίκα, γίνει τρανς γυναίκα, και μετά αποφάσισε, κυρία μου, άλλη μου ρολοδόρα κι αυτό, να γίνει κοριτσάκι 6 ετών, 7 ετών εκεί περίπου γύρω-γύρω εκεί. Ντύνεται σαν κοριτσάκι, έχει ένα πόρτ μπεμπέ, βρήκε και μια οικογένεια ηλικιωμένου και την υιοθέτησαν, τον υιοθέτησαν ως ηλικιωμένο κορίτσι, κυρία μου, πάρα πολύ καλά. Ο Λιάγκας το έμαθε τώρα, κυρία μου, αυτό να ξέρεις. Έμαθε την ιστορία το 2026. Ο άλλος εκεί πέρα έπαιρνε σβάρνα τα ντοκιμαντέρ και τις εκπομπές το 2015. 11 χρόνια μετά, τώρα έφτασε η πληροφορία από το Voyager στο στούντιο του Γιώργου Λιάγκα. Έξαλλο σου λέει: δεν τρέπω να λέγω. Ο Μαντράχαλος που θέλει και να κάνει και πιπίλες και θέλει και να κάνει και ακού και ακού. Δεν τον αγαπήσει να κάνει. Να του πει κάποιο ότι κατά πάσα πιθανότητα ο τύπος αυτός του γλεντάει κανονικά ή του γλεντούσε κανονικά. Είχε πάρει σβάρνα τα ντοκιμαντέρ. Τη μία έλεγε πως νιώθει πολύ όμορφο που είναι τρανς γυναίκα. Μετά έλεγε ότι νιώθει πολύ ευχάριστα που είναι ένα κοριτσάκι 6 ετών. Πού την έγινε όλα στην πετριά, κυρία μου, κανείς δεν ξέρει. Εν τω μεταξύ, στα εξωτερικά, οι καλεσμένοι σε εκπομπές πληρώνονται και πληρώνονται πάρα πολύ καλά. Αυτός έβγαλε και ένα βιβλίο για να πει για όλη αυτή τη λολαμάρα που ζει το τελευταίο διάστημα, και από εκεί έβγαλε μια χαρά λεφτά. Η γυναίκα του δεν θέλει να τον ξαναδεί, κυρία μου, καθόλου. Ούτε και τα 7 παιδιά του, διότι αυτός ήθελε να πάει, λέει, στο γάμο της κόρης του, ντυμένος Μπουσουλίνη Κατρουλίνη. Εντάξει, μωρή και εσύ. Εντάξει, μωρή Μουρλέγκο, είπαμε να γίνεις και κοριτσάκι 7 ετών και να γίνεις και μπάρμπι τρελοκοτζηδού. Αλλά όλα έχουν τα ωριά τους. Αλλά κυρία μου όμως, τους γλεντάει αυτό στον Καναδά και έχει φτάσει το γλέντι μέχρι τα στούντιο κάπα στον Αντένα. Έξαλλος ο Γιώργος Λιάγκας.

0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Λαβ 97,5.
1: Λέει, περιμένω να έρθει ο υδραυλικός αύριο. Απλά θα πρέπει να είμαι στο σπίτι μεταξύ 8 το πρωί και 23 Ιουλίου. Μη τυχοκέρδη, μη τυχόν.
0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Λαβ 97,5.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons, coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό?
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Ώστε δικές σας είναι λοιπόν όλες αυτές οι εκτυπώσεις. Γιατί ξοδέψατε τόσο μελάνι?
7: 1-2-3 ίνκ επιθεωρητά. Βρίσκεις τα μελάνια έως και 70% φθηνότερα.
6: Ένα, έξυπνη αγορά. 2, μεγάλη οικονομία. 3, αθώος. 1-2-3 ίνκ.gr. Μελάνια και είδη γραφείου. Σας βγάζουν ασπροπρόσωπους.
8: Έλα, Ελένη μου, πού είσαι?
9: Είμαι στο Escape Center, πού αλλού?
8: Αχ, αλήθεια, κάνεις και τα ψώνια σου?
9: Κανονικά και όχι μόνο. Μετά τα ψώνια θα πάμε σε ένα από τα εστιατόρια και μετά θα πάμε στα σινεμά. Άσε που έχει δωρεάν πάρκινγκ και ασφάλεια και φοβερό παιδότοπο για τα παιδιά. Όλα εδώ σου λέω.
8: Παίρνω το Γιώργο, τα παιδιά και ερχόμαστε κι εμείς.
10: Escape Center. Λεωφόρος Δημοκρατίας στο Ήλιον. Τα πάντα για την οικογένεια σε ένα όμορφο περιβάλλον.
11: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Με αγορές 10 ευρώ σε προϊόντα Μιμίκος κερδίζεις 3 ευρώ δωρεπιταγή για επόμενη αγορά. Μπραζίτα ελληνικός καφές 192 γραμμάρια μόνο 2,62 και στιγμιαίος μόνο 2,97. Ξενία. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα μόνο 12,90. Γαλαξίας.
12: EcoCarpet, Tingas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε

0: οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet, Tigas, ταπιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
1: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
2: 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Έβλεπα μία συνέντευξη του Μάνου Πίντζη, κυρία μου, στην τηλεόραση, στο πρωινό του Σταρ. Ο οποίος δεν τη θέλει την τηλεόραση, δεν του αρέσει η τηλεόραση, έχει πολύ κακή γνώμη για την τηλεόραση, αλλά άκου τώρα εδώ πέρα, τι θέλει να κάνει, κυρία μου, ή μάλλον τι θα ξεκινήσει, τι έχει ήδη ξεκινήσει. Θα κάνει vidcast, αποκλείεται. Πολύ πρωτότυπο. Δηλαδή, όταν το άκουσα, λέω, τι να είναι άραγε αυτό το vidcast που θα κάνει ο κύριος Μάνος Πίντζης. Κανένας άλλος αυτή την επικράτεια δεν έχει σκεφτεί να κάνει, κυρία μου, vidcast. Εν τω μεταξύ, κουτσί στραβή όλοι στον Άγιο Παντελεήμονα. Παρουσιαστές, δημοσιογράφοι, τραγουδιστές, μανικιουρίστες, μακιγιές, κομμότριες, κομμωτές, υδραυλικοί, καρατέκα, οδηγοί νταλίκας. Όλοι έχουν αρπάξει δύο μικρόφωνα, δύο πολυθρόνες και μιλάνε, κυρία μου. Και λένε ό,τι μπουρδολογία φαντάζεσαι, με ύφος πάρα πολύ σοβαρό, με ύφος τύπου μόλις έχω τελειώσει το έκτο μεταπτυχιακό μου στο MIT και σου μιλάω αυτή τη στιγμή για τη δική μου εμπειρία. Και είναι τώρα δυο άνθρωποι μεγάλοι, μεγάλοι όμως άνθρωποι, και λένε: πες μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ, πώς ήταν η εμπειρία σου την τελευταία φορά που πήγες σούπερ μάρκετ. Και ο άλλος, κυρία μου, μιλάει για την εμπειρία του στο σούπερ μάρκετ, λες και πήγε στα Μάτσου Πίτσου και πρώτη φορά είδε στη ζωή του εξωγήινο. Έχει αποχαζέψει ο κόσμος. Εγώ που ξεκίνησα από το Μάνο Πίτζη. Πάρα πολύ ωραία. Δεν του αρέσει καθόλου τηλεόραση αυτού νου, αλλά βγήκε στην τηλεόραση να διαφημίζει που ξεκινάει τώρα και αυτός να κάνει vidcast. Διότι 10 εκατομμύρια άνθρωποι σε αυτόν τον τόπο έχουμε όλοι, κυρία μου, σπουδαία άποψη. Και αυτή την άποψη, κατά τη γνώμη μας, για τα πάντα πρέπει να τη μεταλαμπαδεύσουμε στο κοινό. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Κουράστηκα, μην ξανακούσω για vidcast. Θα βγάλω ανεμοβλογιά.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

σε άλλα νέα της ημέρας. Θα σε πάω τώρα στα εξωτερικά. Διαβάζω εδώ πέρα, λέει, η αδέλφια από το Ohio, το Ηνωμένο Πολιτείο, για να μην μπερδευτείς, παρίσταναν, λέει, τους εμμύριδες, είναι λίγο έτσι μαυροτσούκαλοι, και ζούσαν χλιδά τη ζωή με Rolls Royce και ιδιωτικά jet από απάτες 21 εκατομμυρίων δολαρίων. Καταδικάστηκαν σε 24 και 23 χρόνια, κυρία μου. Ωραία η κλίδα, ωραία τα τέτοια. Οπότε και παροιμία, όταν πηδάς πολλά παλούκια, ένα χλούπατες κατευθείαν. 23 και 24 χρόνια στη φυλακή. Και εγώ τώρα αναρωτιέμαι, κυρία μου, επειδή είσαι λίγο πιο μελαμψός, μελαμψές βεδουίνες, και εγώ άμα καθίσω στον ήλιο, κυρία μου, σαν το εξώχαμο του Αντιτοκούμπα με την τζίλα γίνομαι. Θα βάλω και ένα λευκό σεντόνι από κάτω, θα μιλάω λίγο τουρλού ελληνικό, oh, you are like very nice, και θα αρχίσω να κάνω απάτες, κυρία μου. Τώρα οι άλλοι πήγανε, επειδή ήταν λίγο πιο έτσι μελαμψή, μαυριδερή, έβαλαν από πάνω τους και δυο, πώς ήταν αυτά, τις κελεμπίες από πάνω τους, και πείσανε, δηλαδή κατάλαβε τώρα εδώ πέρα πόση βλακεία κυκλοφορεί ελεύθερη σε αυτόν τον πλανήτη. Και όχι απλά πείσανε για εμμύριδες, μπαίνανε σε Learjet, φάγανε 21 εκατομμύρια δολάρια και ο άλλος τους έδινε, όποιοι είναι αυτοί, αέρα πατέρα, μαυροτσούκαλος είναι αυτός, φοράει και πολύ ωραίο σεντόνι από πάνω, έχει βάλει και από πάνω του μια μαξιλαροθήκη στο κεφάλι, τι ωραία, τι καλά, εμμύρισε σίγουρα, α, κυρία μου, τώρα να, κάνει μπάμα από χιλιόμετρα, σαν αυτόν που έρχεται έξω από το σπίτι και λέει καλησπέρα, άνοιξε από τον ΤΕΗΜΕ, και ανοίγει ο άλλος και πείθεται ότι αυτός που βλέπει μπροστά του, που έχει 4 χρυσά δόντια πάνω και κάτω δεν έχει κανένα δόντι ολόκληρο, ότι είναι από τη ΔΕΗ. Και κυρία, βγάλε έξω τα κρυσαφικά σου κατά λεφτά, γιατί θα κάνει κανένα φλούπου εδώ πέρα ο πίνακας και θα γίνει βαρελότο. Και τα βγάζουν έξω και τους κλέβουν. Ρε, δεν μπορώ να ακούω τέτοια πραγματικά, κυρία μου. Δεν πάει μορσή η ΔΕΗ στο σπίτι σου. Η ΔΕΗ δεν θέλει να σου πάρει τα λεφτά. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να πάρεις έξω τα κρυσαφικά σου από το σπίτι. Δεν γίνεται βραχυκύκλωμα. Δεν μένεις στον Μπαϊκονούρ. Σε διαστημικό σταθμό, σε 4 ρημαδότυχους μένεις. Πού θα πάθει βραχυκύκλωμα, τι είναι αυτό πια που έχετε πάθει όλοι, και σας κλέβουν σαν να μην υπάρχει αύριο. Κάποιους τους πιάσανε και αυτούς, φυλακή, κανονική, και γεια σας και αντίο σας.

0: άλλος ένας τυχερός βρέθηκε και κέρδισε 200 ευρώ μετρητά.
1: Καλημέρα!
2: Γεια σου, Χριστίνα!
3: Καλημέρα, Χριστίνα! Χαίρεσαι, ακούω, ε!
1: Καλά είμαι, ναι, εσείς πώς είστε?
3: Είμαστε καλά. Εσύ να σε ακούω λίγο χαρούμενη παραπάνω. Γιατί?
1: Γιατί είμαι στη δουλειά μου, αλλά περνάω καλά γι' αυτό.
3: Α, περνάω πάρα πολύ καλά.
2: Εντάξει.
1: Λοιπόν, κάτι έχω ψηλιαστεί τώρα.
2: Α, για πες.
1: Ναι.
3: Τι έχεις ψηλιαστεί?
1: Κάτι κερδίσαμε.
2: Τι
3: κέρδισες?
1: Τι κέρδισα, εσύ θα μου
3: πείτε. Όχι, εσύ θα μου πείτε. Γιατί πράγμα έχεις παίξει?
1: Είχα παίξει για τα τραγούδια. Οπότε, εσύ θα συνεχίσετε την πρόταση.
3: Οπότε κέρδισες 200 ευρώ!
0: Μήπως είσαι εσύ ο επόμενος μεγάλος τυχερός? Η ημέρα χωρίς επανάληψη, μόνο στον Love 97,5.

0: Το βάλε!
1: Από κάρφωμα!
2: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
1: Τρελάνε μας!
0: Τρίποντο! Τρίποντο!
1: Μεχταρά μου!
3: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
4: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο κοτσόπουλος.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
5: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά, Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
6: Όμας Sushi Bar. Εδώ που το sushi γίνεται εμπειρία. Αυθεντικά sushi rolls. Εκλεκτά μάκι και σασίμι φτιαγμένα από τα πιο φρέσκα και ποιοτικά υλικά. Σε έναν χώρο με προσεγμένη ατμόσφαιρα και δροσερά cocktails που κάνουν κάθε βραδιά αξέχαστη. Με την υπογραφή του Consultant Chef και νικητή του MasterChef 2025, Νέστορα Νέστορα, σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε το νέο μας μενού. Όμας Sushi Bar, το απόλυτο sushi spot της Αθήνας. Ανδρέα Παπανδρέου 22, Ηλίουπολη. omasushibar.gr.
7: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
8: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
9: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
10: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,8.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: Και είμαστε εδώ στην δεύτερη μας ώρα. Είναι γεγονός, είναι πραγματικότητα. Είναι αλήθεια, είμαι ο Σωτήρης Καραμίτζας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8 η ώρα το βράδυ για να σχολιάσουμε τους πάντες και τα πάντα. Περιμένω τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 694-711-11. 694-711-11. Γράψτε μου ό,τι θέτε, πείτε μου ό,τι θέτε. Είμαι εδώ να τα διαβάσω, να τα μελετήσω και άμα λάχει να όμε να σας απαντήσω. Επίσης, έχω φοβερές ελληνικές και ξένες επιτυχίες, ATEEZ, 90s και Millennium και τη δεύτερη μας ώρα. Και βλέπω εδώ πέρα, έχω Ρακιτζή. Σας έχω, Χαναβίση μάνα μου σου έχω, επίσης σου έχω Αντρέα Μικρούτσικο, αγαπημένο του, θέλω τα φιλιά μου, επίσης έχω Χάρη το ο διπλωμένο και πάρα πολλά ακόμα. Επίσης θέλω να σου πω ότι έχω φοβερό διαγωνισμό Γκοτσόπουλος Home. Ένας από εσάς θα κερδίσει μία δωρεπιταγή 2.000 ευρώ για να πάει στην Γκοτσόπουλος Home και να πάρει ό,τι γουστάρει από έπιπλα. Στείλε τώρα μήνυμα μέσω Viber στο 694-711-11, 694-711-11, γράψτε ονόματε επώνυμο και τη λέξη έπιπλα και στις 25 Μαΐου που θα γίνει η κλήρωση μπορεί εσείς να κερδίσετε την δώρα επιταγή αξίας 2.000 ευρώ για να πάτε στην Κοτσόπουλος Home και να τα σηκώσετε όλα. Πατάω το play, πάω να δω αν έρχομαι και επιστρέφω.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Καθίστε, κυρία μου, διότι έχω να σας πω πολλές ειδήσεις σοβαρές. Ενημερώνομαι από τον πύργο ελέγχου, διότι το FIR Αθηνών παραβίασε αεροσκάφος το οποίο επέβαινε η Ιωάννα Τούνη και η παρέα της, η οποία πήγανε, όχι κυρία μου, στην Κέρκυρα, Κέρκυρα με το Ποντικονήσι. Τώρα εγώ με τέτοια φωνάρα, παρεμπιπτόντως, τώρα κάνω μια παρένθεση. Δεν θα έπρεπε να είμαι στο Jazz The Two of Us. Καταγγέλλω, κυρία μου, την οργάνωση και τη διοργάνωση του Jazz The Two of Us, διότι εμένα δεν με πήραν εκεί να τραγουδήσω, να χορέψω, να καταπλήξω τα πλήνθη που θα έλεγε και η lady του ελληνικού τραγουδιού. Πάω στα δικά μας, κυρία μου, τώρα. Η Ιωάννα Τούνη, όπως καταλαβαίνεις, πολύ έκατσε στη Θεσσαλονίκη. Σου λέει, παιδιά, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Είμαι εδώ πέρα μια εβδομάδα. Δεν έχω πάει ένα ταξίδι, influencer, instagrammer, κάπου να δείξω τι ωραία, τι καλά. Τώρα που φεύγει και η Ryanair, κυρία μου, από τη Θεσσαλονίκη, που είχε 50 και 60 ευρώ το εισιτήριο, να δω όλες τις influencer και τις ταξιδιάρες ψυχές που θα πληρώνετε 500 ευρώ το εισιτήριο για να πάτε στα εξωτερικά. Anyway, έκανε και μία έμεση καταγγελία και αποκάλυψη παρεμπιπτόντος. Τώρα θα σου πω ότι η Ιωάννα Τούνη, από εκεί που ξεκίνησα, πήγε στη Βαρκελόνη με την παρέα της. Τι ωραία, τι καλά. Να μας πει αυτή τη φορά όμως, όπως την άλλη φορά μας είπε, ότι εγώ τα πληρώνω όλο στην παρέα μου, τους ξεφτύλεις όλους. Διότι όταν είσαι εκεί, μπάρεις, κυρία μου, όταν είσαι ανοιχτοχέρης, όταν είσαι άνθρωπος έτσι έξω καρδιά, τα λες όλα, εγώ δεν τα πληρώνω όλα εδώ πέρα, τα εισιτήρια, τις διαμονές, τέτοια λέει αυτή. Πάρα πολύ ωραία. Πινάλες. Anyway, είναι τώρα στην Βαρκελόνη, ανεβάζουν πολύ ωραίες φωτογραφίες από τα δωμάτια τους, φυσικά, κυρία μου, μέσα στη κλειδί. Άμα η Ιωάννα Τούνη δεν δείξει κλειδί, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Όταν η κοπέλα έχει μεγαλώσει στις Βερσαλίες, στο Μπάκιχαμ, όπως βλέπεις τον Μπάκιχαμ, όλος λοξός δεξιά, ο πίσω δρόμος έμεινε η Ιωάννα Τούνη. Γι' αυτό και έχει αυτή την εξωστρέφεια στη κλειδί. Να δείχνει ότι έχει πολύ ακριβές τσάντες, ακριβά παπούσια. Κατοχικό σύνδρομο χωρίς να έχει περάσει κατοχή, πρώτη φορά βλέπω.

Θα πάω τώρα σε ένα άλλο θέμα, κυρία μου, που μπορεί έτσι στο παρελθόν να έχω αναφερθεί, δεν θυμάμαι, αλλά θα αναφερθώ και πάλι, δεν ξέρω τι έχει συμβεί. Γιατί έχω και μια απώλεια μνήμης, έχω πει πάρα πολλά πράγματα στη ζωή μου. Θέλω να καταγγείλω όλους αυτούς και όλες αυτές που πηγαίνουν στο γυμναστήριο τσιτσίδι. Δηλαδή, πά στο γυμναστήριο, εγώ πάω στο γυμναστήριο, αλλά θέλω να γυμναστώ, κυρία μου. Δεν θέλω να πάω να γίνω ούτε μπανιστριτζής, ούτε να κάθομαι να σε βλέπω να κυκλοφορείς με τα κολόν. Με τα κολάν χωρίς βρακί. Αναφέρομαι σε κολανίστριες και σε κολανιστές επίσης. Δηλαδή, πά στο γυμναστήριο. Γιατί πρέπει εγώ να κάνω μαθήματα ιατρικής χωρίς να έχω περάσει καθόλου στην ιατρική, ούτε απ' έξω? Γιατί πρέπει να πάρω πτυχίο ανατομίας χωρίς λόγο και αιτία? Δεν καταλαβαίνεις ότι αυτό που φοράς τα διαγράφει όλα. Διαγράφει τα πάντα. Από τις αμυγδαλές μέχρι και την ψυχή σου την ίδια. Και κάνω εγώ τα μηχανήματά μου, κάνω το διάδρομό μου και κοιτάω αριστερά και δεξιά, διότι δεν θέλω να πέσει το μάτι μου εκεί που δεν πρέπει να πέσει το μάτι μου, αλλά είναι τόσο στενό αυτό που φοράς που το μάτι μου πάει από μόνο του. Θέλω να πάω και να γράψω από μόνος μου μια εξέταση στον ΕΟΠΗ. Έλεγα, μην πάρει εδώ μια εξέταση, τη γράφω εγώ, έτσι είναι με άγγλη κατευθείαν. Δηλαδή, δεν φταίω εγώ, κυρία μου. Ένα βρακί δεν πείραξε ποτέ κανέναν. Θα συγκαείτε, καλέ, για όνομα του Θεού. Δεν αναφέρομαι καν στον αντικό. Άγγλη κατευθείαν. Δηλαδή, δεν φταίω εγώ, κυρία μου.

0: Θέλει Κασουτιάνη. Γιατί πρέπει να παίρνω τώρα, σε παρακαλώ τώρα. Δηλαδή πραγματικά μην κάνει έξαλλο. Και φέρουμε τώρα, λες και μια Ελένη Λουκά. Δεν είναι ωραίο, καλέ. Και αναρωτιέμαι πάντα. Δεν συγκαίγεστε χωρίς βρακή. Έχω τεράστια πορεία.
1: Η ημέρα χωρίς επανάληψη. Μόνο στον Love 97,5. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ, κανένα τραγούδι δεν παίζει δεύτερη φορά. Το υποσχέθηκε ο διευθυντής. Αλλά αν γίνει λάθος, εσύ κερδίζεις 200 ευρώ μετρητά. Στείλε μήνυμα Viber στο 6, 9.

0: ψηφιακό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fun Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan, επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
1: Eco Carpet, Tingas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet, Tingas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
2: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
3: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
2: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.

Μισό λεπτάκι, κυρία μου, διότι έχω μία είδηση που θα αλλάξει τη ροή της ζωής σου. Έρχονται αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις. Όχι, καλά, πλάκα σου κάνω. Το Emily in Paris καταφθάνει στη Μύκονο. Η τοποθεσία των πρώτων γυρισμάτων σε πυρετόδης προετοιμασίες το νησί των Ανέμων. Και υπάρχει τέτοια βαβούρα, τέτοια υπερβολή. Λες και θα γίνει κάτι κοσμοϊστορικό, κυρία μου. Ήρθε ο Μπραντ Πιτ εδώ πέρα, γύρισε μια ταινία. Είδατε εσείς να αλλάζει η ζωή μας εδώ πέρα καθόλου? Όχι, καλέ. Τα ίδια το λόγια. Αυτός ήρθε εδώ πέρα, έκοβε βόλτες με κάτι θαλαμικούς τεράστιες, λες και ήταν πενταόροφη πολυκατοικία από την Κυψέλη. Τι ωραία, τι καλά. Ταλαιπωρήθηκαν εκεί οι άνθρωποι, πληρωθήκαν κιόλας μια χαρά, τι ωραία. Έρχεται τώρα το Emily in Paris στη Μύκονο και. Τι ωραίο θα είναι αυτό το πράγμα. Και ήρθαν, θα κάνουν τα γυρίσματα, θα διαφημίσουν τη Μύκονο, πάρα πολύ ωραία. Θα γίνει πιο γνωστός ο Γιάννης Γαλάτης. Καλημέρα, άσπρο νησί, στο νερό που έχει άνθιωση. Μπορεί και πάει να βγει κανένα γκόμενο και ο Πέτρος ο Πελεκάνος μέχρι εκεί. Δηλαδή θα πρέπει εγώ να χαρώ, επειδή έρχονται από τα εξωτερικά, να κάνουν μια έτσι υπερπαραγωγή στη Μύκονο. Και οι πρωταγωνιστές θα πληρωθούν, θα βγάλουν λεφτά. Άντε και 5-6 νοματίες στη Μύκονο από κανένα μαγαζί επίση θα βγάλουν λεφτά. Τι πρέπει να χαρώ εγώ τώρα για τη χαρά του αλλονού, δεν καταλάβει, ας πούμε. Έρχεται, λέει, ο Σεΐχης από το Άμπου Ντάμπι και κάνει διακοπές στη Ζάκυνθο. Και πες μου, ποιο είναι το νόημα? Δηλαδή, εγώ γιατί πρέπει να χαρώ? Να βγω έτσι ξεβράκωτο στο Σύνταγμα να χαρώ και να πω: α, ήρθε ο Σεΐχης, ήρθε ο Ημίρης. Και αν έφερε εδώ πέρα να μας δώσει 5.000 τόνους πετρέλαιο, να πέσει η τιμή της βενζίνης. Εκεί, κυρία μου, όχι τσιτζίδι, μόνο τα κόκαλά μου θα αφήνω πίσω. Αλλά πού, ήρθε εδώ πέρα, έκανε τις βουτιές του, έφυγε ο άνθρωπος. Θα χαρώ εγώ που ήρθα εδώ πέρα με τη θαλαμιγό και τι ωραία, τι καλά, δηλαδή. Μην είμαστε και υπερβολικοί, εντάξει. Να έρθει ο άνθρωπος να περάσει πάρα πολύ ωραία, αλλά δεν θα χάσουμε και τον ύπνο μας, ας πούμε, που ήρθε ο Σεΐχης από το Κατάρ. Κατάρα στο Λαδέμπορα. Και τώρα θέλω να σου πω κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Η άνοιξη έχει μπει και το καλοκαιράκι έρχεται. Και οι Κυριακές μας γίνονται ακόμα πιο απολαυστικές. Γιατί στο Smart Park, το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο στην Ελλάδα, εκτός από καφέ, φαγητό και βόλτα, μπορείτε πλέον να κάνετε και τις αγορές σας, αφού όλα τα καταστήματα είναι ανοιχτά και τις Κυριακές. Από τον Μάιο έως και τον Οκτώβριο, όλα τα καταστήματα στο Smart Park παραμένουν κάθε Κυριακή ανοιχτά από τις 11 η ώρα το πρωί έως τις 8 η ώρα το βράδυ για βόλτα shopping σε μια χαλαρή open air διάθεση, είτε με φίλους πάτε, είτε με την οικογένεια, είτε με φλερτ, θα πω εγώ. Κάντε τη βόλτα σας και την Κυριακή στο Smart Park, μιας και έχει εύκολη πρόσβαση. Είσαι εκεί σε 10 λεπτά μέσω της Αττικής Οδού και εννοείται με δωρεάν πάρκινγκ χιλιάδων θέσεων.

0: Then we will and have some sweet pillow talk and bombastic. Tell me fantastic.
1: Θέλεις 80s και 90s επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.
2: Είναι κι αυτοί που μου μαυρίζουν την ψυχή μου. Κάτι τυπάκια

Και κάπου εδώ σιγά σιγά σας φιλώ, σας χαιρετώ, σας αποχαιρετώ. Την κάνω με ελαφρά πίτι μετά και ραντεβού και πάλι αύριο, κανονικά στην ώρα μας, στις 6 ώρα το απόγευμα εδώ, στον Love 97,5, στην απόλυτη ραδιοφωνάρα Αθηνών, Αττικής και Περιχώρων. Είμαι ο Σωτήρης Καραμίτζας, adios amigos.

0: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Όμα Sushi Bar. Εδώ που το sushi γίνεται εμπειρία. Αυθεντικά sushi rolls. Εκλεκτά μάκι και σασίμι φτιαγμένα από τα πιο φρέσκα και ποιοτικά υλικά. Σε έναν χώρο με προσεγμένη ατμόσφαιρα και δροσερά cocktails που κάνουν κάθε βραδιά αξέχαστη. Με την υπογραφή του Consultant Chef και νικητή του MasterChef 2025, Νέστορα Νέστορα, σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε το νέο μας μενού. Όμα Sushi Bar, το απόλυτο sushi spot της Αθήνας. Ανδρέα Παπανδρέου 22, Ηλίουπολη. omasushibar.gr.
2: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
3: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
2: Σίγουρα?
3: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
2: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
3: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
2: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός!
4: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
3: Durostick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
6: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
7: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
8: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Ξέρεις τι, δεν χρειάζεται να είμαστε πάντα δυνατοί, ούτε να έχουμε όλα τα κομμάτια της ζωής στη θέση τους. Μερικές φορές αρκεί να το συνεχίζεις, να σηκώνεσαι κάθε πρωί με όσα κουβαλάς και να λες έστω ψιθυριστά «Είμαι ακόμα εδώ» και να απόψε λείπει κάτι ή κάποιος ή κάποια. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να προσπαθήσεις να το γεμίσεις. Μην πιέζεις. Άφησέ το να λείπει. Γιατί και η απουσία έχει τη δική της θέση στην καρδιά. Μια θέση που δείχνει πόσο σπουδαίο ήταν αυτό που υπήρξα. Αλλά δεν υπάρχει κανένας λόγος να έχεις ενοχές, τύψεις και να μείνεις πίσω. Μάζεψε τα κομμάτια σου και τον εγωισμό σου και ένα χέρι στην επόμενη γωνία θα πιάσει το δικό σου.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

0: without you.
1: Τέσσερις ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

δεν λύνει προβλήματα, αλλά ίσως σε κάνει να νιώσεις λίγο λιγότερη μόνη. Και αυτό, κάποιες νύχτες, είναι όλα όσα χρειαζόμαστε. Στείλ μου τώρα αυτό που αισθάνεσαι στο loveradio.gr.

Κάποιες ώρες δεν έχουν ώρα. Είναι εκείνες οι στιγμές που δεν τις μετράς με λεπτά, αλλά με αναστεναγμούς, με βλέμματα που δεν δόθηκαν, με λέξεις που έμειναν στο στόμα. Ξέρεις, μερικές σχέσεις δεν είναι προορισμένες να γίνουν ιστορίες. Είναι απλώς σιωπές που κρατάς μέσα σου, όχι από φόβο, αλλά από σεβασμό, γιατί κάτι μέσα σου ξέρει αυτό που νιώθεις. Δεν χωράει πουθενά. Και ταυτόχρονα, πώς να το κάνουμε, είναι παντού. Αυτό που αισθάνεσαι στο loveradio.gr, περιμένω το μήνυμά σου.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

αμήχανη στιγμή και το μυαλό να βλέπει αυτό που τα μάτια δεν μπορούν. Και έτσι φτάσαμε στο τέλος και αυτό το βράδυ. Είμαι ο Βασίλης ο Ιωάννου, είμαστε μαζί για τις 3 προηγούμενες ώρες, όπως κάνουμε κάθε νύχτα, 10 με 1. Και αυτό το βράδυ σας ευχαριστώ για την επικοινωνία που είχαμε, σας ευχαριστώ για τα μηνύματα, για τα τηλέφωνα, για όλα αυτά τα δικά σας που μοιράζεστε μαζί μου κάθε νύχτα. Εμείς θα τα πούμε τώρα αύριο, την ίδια ώρα. Τώρα, να κοιμηθώ πρέπει, μα αν έρθει στον ύπνο μου, τι να σε φιλέψω. Καλό βράδυ, για χαρά.

Θέλεις 80s και 90s επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Η ώρα είναι 2. Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Θέλεις 80s και 90s επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

0: άλλος ένας τυχερός βρέθηκε και κέρδισε 200 ευρώ μετρητά.
1: Μαρινάκη, καλή σου μέρα.
2: Καλημέρα.
3: Γεια σου Μαρίνα.
1: Μαρίνα, γιατί είμαστε πάρα πολύ καλά. Γιατί γελάς?
2: Γιατί και εγώ θα είμαι καλά μάλλον.
1: γιατί θα είσαι καλά?
2: Γιατί πάνω κάτι κέρδισα.
1: Τι κέρδισες Μαρίνα?
2: Κανά 200.
1: 200 ευρώ μετρητά Μαρίνα. Συγχαρητήρια και καλοφάγοντα σου ευχόμαστε τα 200 ευρώ.
0: Μήπως είσαι εσύ ο επόμενος μεγάλος τυχερός? Η ημέρα χωρίς επανάληψη μόνο στον Love.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Η ώρα είναι 3. Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.
1: Ψάχνεις για θερμομόνωση?